0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 100.

όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Εκτός αμερικανικού κλειού, δύο ιρανικά δεξαμενόπλια με την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου της χώρας μετά από δύο μήνες. Σταθεροποιούνται οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία. Στον αέρα από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837, 196 οι νεκροί. Αστάθεια του καιρού με νεφώσεις και μελτέμια, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, σας το είπαμε για τον Μπρέντε. Τα πάμε τα νέα.
1: Έγραψε 7 μπροστά.
0: 78 και κάτι αυτή την ώρα. Λοιπόν, καλό είναι αυτό. Ωραία.
1: Να δούμε πότε θα φτάσει τα δικά μας βενζινάδικα.
0: Ναι. Γίνεται ο κακός χαμός, βλέπω τώρα στο διαδίκτυο, με το Αργεντινή-Αλγερία 3-0 και το hat-trick του Μέση.
1: Γιατί το Μέση.
0: Με το Μέση, εντάξει. Στα 38
1: star,
0: του, έτσι.
1: Απόλυτο star, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Που πέτυχε τίτλο. Τι αντοχές έχουν 38 ετών για να τρέξει πάνω. Δεν είναι μικρή ηλικία για ποδοσφαιριστή.
0: Όχι, βέβαια. Και 38 αυτό, 41 ο Ρονάλντο, ο οποίος μπαίνει τώρα, τις επόμενες μέρες στη μάχη με την Πορτογαλία. Λοιπόν, πέτυχε, λέει, 3 ρεκόρ. Ο μοναδικός μέχρι τώρα ποδοσφαιριστής που συμμετείχε σε 6 Μουντιάλ. Πέτυχε το πρώτο hat-trick σε Μουντιάλ και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελλο. Έφτασε τα 16 γκολ και σοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε, που κρατούσε από το 2014.
1: Εντάξει, απόλυτη στάρ. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι μόνο στάρ, είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές.
0: Όντως. Λοιπόν,
1: κάποιοι βγάζουν εισιτήρια στο Μουντιάλ για να απολαύσουν μόνο αυτούς τους μεγάλους παίκτες. Κακός βέβαια, γιατί για αυτούς που αρέσει το ποδόσφαιρο είναι το υπέρτατο θέαμα. Το Μουντιάλ.
0: Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή το κάναμε, το γυρίσαμε στο Global λίγο, στα Μουντιάλ και στα
1: διεθνή κλπ.
0: Όχι, το αντίθετο. Διάβασε τα νεάκια για τη συμφωνία, τη συμφωνία προσύμφωνο, προ αυτό.
1: Ναι, όπως θες, πες το.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αυτή που θα υπογραφεί, που μας έλεγε η Άννα τώρα, θα υπογραφεί πότε?
1: Την Παρασκευή. Στο Μπούρκενστοκ.
0: Μπούρκενστοκ. Πού είναι αυτό? Στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία.
0: Ναι. Ωραίο είναι, έχει πάει.
1: Ξενοδοχείο.
0: Στο Μπούρκενστοκ.
1: Θα μπορούσα.
0: Είναι σε καμιά λίμνη πάνω και λοιπά.
1: Έχει θέα, όχι, έχει θέα τη λίμνη της Λουκέρνης. Είναι ψηλά και είναι ένα απόλυτα ασφαλές, ένα ξενοδοχείο φρούριο.
0: Πάρα πολύ. Κοίτα εδώ τι ωραία φωτογραφία.
1: Όταν τα άκουσα, προσπαθούσα να σκεφτώ τι μου θυμίζει. Το θυμάσαι, είναι ο τόπος του ξενοδοχείου στο οποίο είχε γίνει παράδοση στον Τάσο Παπαδόπουλο, τον τότε Κύπριο πρόεδρο, του σχεδίου Ανάν.
0: Εκεί, τον Μπούρκενστο.
1: Δεν είχε πάει καλά.
0: Εσύ, όχι, δεν πήγε καλά αυτό.
1: Δηλαδή,
0: τι πα και θυμάσαι. Τι πα είσαι, πω. Μυρμήγκη τη ενημέρωση.
1: Ναι, όταν το διάβασα, λέω.
0: Λοιπόν, είδε τα σημεία τα οποία προβλέπονται. Εντάξει. Το πιο νομίζω. Εντάξει, θα επαναλειτουργήσουν τα στενά. Ότι για 60 μέρες και χείρια κλπ. Για μένα το.
1: Που είχαμε, αυτά μας έλεγαν. Δεν μάθαμε κάτι νέο.
0: Ναι. Επαναλαμβάνει μια δέσμευση προφορική η Τεχεράνη ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Καλό, έχουν πει. Γιατί δεν το έχουν ξαναπεί. Το τάξη, λέει, δεν κοστίζει.
1: Να θυμίσω.
0: Η πράξη κοστίζει.
1: Στην προηγούμενη ολιγοήμερη παρέμβαση που είχαμε, επέμβαση μάλλον από τις ΗΠΑ στο Ιράν, μας είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι τελείωσαμε το πυρηνικό οπλοστάσιο.
0: Μετά
1: είχαμε τον πόλεμο κάποιους μήνες μετά.
0: Λοιπόν, από δέσμευση παγωμένων κεφαλαίων, άμεση χαλάρωση στους περιορισμούς εξαγωγής πετρελαίου. Και σταδιακή άρση όλων των κυρώσεων. Κοίταξε, νομίζω το πιο σημαντικό όμως είναι το αν θα εισπράττει διόδια. Το διόδια. Εν πάση περιπτώσει, πώς θα λένε, ναύλα, δεν ξέρω.
1: Όπως θέλεις, πάντα καταλαβαίνω.
0: Λεφτά, χρήμα, δηλαδή, αν θα παίρνει το Ιράν.
1: Χρήματα για τη διέλευση των πλοίων.

0: Μιλούσαν για το πυρηνικό οπλοστάσιο. Το πραγματικό πυρηνικό όπλο στα χέρια του Ιράν ήταν τα στενά του Ορμούζ. Και εξού και αλλάξαμε συζήτηση όταν γίνεται ο πόλεμος. Για τα στενά του Ορμούζ συζητάμε συνεχώς.
1: Και μια που λέμε για τα στενά του Ορμούζ, διαβάζουμε στην Καθημερινή για να ξεκινήσουμε τα πρωτοσέλιδα. Είναι κύριο θέμα σήμερα. Διαβάζω. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούζ. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Να σου διαβάσω δύο πράγματα μόνο, έτσι, όχι αναλυτικά το ρεπορτάζ, γιατί δεν είναι και τίμιο απέναντι στην εφημερίδα, έτσι, και στους συναδέλφους μας. Όμως δεν είμαι συναδέλφους μας.
0: Ναι, όποιος ενδιαφέρεται θα πάρει την εφημερίδα.
1: Και το έχει γράψει ο πολύ καλός συναδελφός μας, ο Βασίλης Ονέδος. Το πούμε πάντα έγκυρος.
0: Πάντα έτσι, πολύ καλά ενημερωμένος.
1: Ναι. Πάντα έγκυρος. Λοιπόν, λέει μεταξύ άλλων στο πρωτοσέλιδο η Καθημερινή ότι η Αθήνα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του Ορμούζ. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελέσει επέκταση της επιχείρησης ασπίδες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο της Συμμαχίας των Προθήμων. Ή αν γίνει κάτι τέτοιο, βλέπω να έχουμε εδώ ιστορίες, αντιδράσεις κλπ. Θα δούμε. Συνεχίζω. Τα υπόλοιπα, όποιος θέλει να πάρει την Καθημερινή.
0: Και άλλα πλοία και άλλα ευρωπαϊκά πλοία θα συνδράμουν σε αυτή την κατεύθυνση. Yeah. Άρα θα θυμούνται ότι κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες, η απάντηση στην πρόσκληση Τραμπ, ελάτε να με βοηθήσετε για να διατηρηθούν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς, η απάντηση ήταν μόνο σε περίοδο που έχουμε συμφωνία. Μόνο σε περίπτωση που έχουμε συμφωνία.
1: Διαβάζω επίσης, μια που πιάσαμε το θέμα των νερών, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από μια κυρία η οποία βαδίζει με το μαγιό της σε μια υπέροχη καταγάλανη παραλία με μια άμμο, μια μουδιά σαν ζάχαρη. Γράφει στη Λεζάντα η φωτογραφία, στην Καθημερινή, υψηλής ποιότητας είναι τα νερά κολύμβησης στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, τα πιο καθαρά νερά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει η Κύπρος.
0: Μάλιστα.
1: Στην οποία το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν ήταν άριστης ποιότητας. Και η Ελλάδα έχει το 97,1%. Ακόμα δύο ειδήσεις, αφού λέμε για Κύπρο. Πολιτική θύελλα στην Κύπρο, με το πόρισμα και τον τέος πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Θα διερευνηθεί αν ενέχεται σε ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, όπως εκείνα της κατάχρησης εξουσίας και της εμπορίας επηρεασμού, σε σχέση με υποθέσεις που χρονολογούνται την περίοδο που βρισκόταν στην εξουσία. Και ακόμη, ξέρω ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα το οποίο θέλεις και εσύ να ασχοληθούμε και θα ασχοληθούμε. Πλαφών στους στόχους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026. Ανώτατο όριο στους στόχους καταναλωτικών δανείων θεσπίζεται με διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το μέγιστο συνολικό κόστος της πίστωσης συμπεριλαμβανομένων τόκων, επιβαρύσεων και εξόδων πάσης φύσεως δεν μπορεί να ξεπερνάει το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια έως 4 χρόνια, το 70% για πιστώσεις έως 8 χρόνια και το 75% για δανειακές συμβάσεις πάνω από 8 χρόνια. Δεν το λες και λίγο?
0: Όχι, και θα σου λέγω ότι είναι πρώτο, σε όλα τα πρωτοσέλιδα είναι σήμερα. Βέβαια, έχει τεθεί σήμερα, το έθεσε στα δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Ανάπτυξη και προφανώς το έχουμε διαφοροποιήσει, αλλά είναι πράγματι σημαντικό. Ενσωματώνει ουσιαστικά ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, αλλά κυριολεκτικά δεν το λες και λίγο.
1: Τελευταίο. Καλά, δεν είναι και άλλα θέματα ενδιαφέροντα. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του δημοσίου. Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σε κάποιες περιπτώσεις που είχαν εξαιρεθεί από τον νόμο Κατρούγκαλου, δικαστική λειτουργή, μέλη ΔΕΠ, πανεπιστημιακή δηλαδή, διπλωματική, πάλι γιατροί, εσύ, στρατική και τα αρέστα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να έρθω εγώ στην εφημερίδα τα νέα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το οποίο το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξη είναι πρώτο θέμα και στην εφημερίδα τα νέα. Στα καταναλωτικά δάνεια, ψηλά γράμματα τέλος. Είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματι εξασφαλίσεις. Δεύτερο θέμα, η G7. Στο μυαλό του Τραμπ, μετά το Ιράν, παίρνει σειρά το Ουκρανικό. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι ήταν στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ με την ατζέντα της Ρωσίας. Για να δούμε πώς συμπεριληφθούν και τα αιτήματα του Ζελένσκι. Γυναικοκτονίες. Είναι ένα θέμα που συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Τα μεγάλα θύματα και τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά μένουν κυριολεκτικά ορφανά. Οι ελλιπείς δομές που διαχειρίζονται τις οικογενειακές τραγωδίες. Και από το πολιτικό παρασκήνιο, νέες εκαθαρίσεις και αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, θα τα δούμε στη συνέχεια. Βαρθολομαίος Ερντογάν για τη Χάλκη. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια το θέμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να συνεχίσω τώρα με την απογευματινή. Έχει κύριο τίτλο η εφημερίδα «Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών».

0: ότι εδώ οι συνάδελφοι δικές μας, η Γιάννα Γιαρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα, αναζητούν την κυρία Κορσάνο, που τα ξέρει αυτά τα θέματα καλά, να μήπως
1: μας δώσει μια εικόνα.
0: Αύριο θα επιχειρήσουμε να έχουμε και πιο επίσημη απάντηση.
1: Από το Υπουργείο.
0: Από το Υπουργείο, θα δούμε. Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων ως 100.000 ευρώ. Και τέλος οι διακρίσεις σε βάρος καρκινοπαθών που έχουν θεραπευτεί, γράφει η εφημερίδα. Μια φωτογραφία από τη χθεσινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα 3Β, δηλαδή Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι ο τίτλος εφημερίδας. Είναι η αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη για τις υποσχέσεις Τσίπρα Ανδρουλάκη.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς, είναι ο τίτλος εφημερίδας. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ από τη ΣΑΛΚΟ Μέτρων Ανάλυσης και Προράτα. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. 24,1% έως 10 ώρες εργάζεται. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα στη Λευκοσία η τρίτη διεθνής διάσκεψη. Το Κυπριακό συζήτημα. Συζήτηση με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη.
0: Πάει Λευκοσία.
1: Έχει πάει ήδη Λευκοσία. Ο Αλέξης Τσίπρας. ΣΥΡΙΖΑ. Παύθηκε ο παπάς. Έφυγε ο Ζαχαριάδης.
0: Ο ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς. Το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιουνίου. Κατασκευές, εψητισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Κορυφών τη δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Και ακόμη διαβάζουμε: οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν αγεφύρονται τις αντιθέσεις πίσω από τον εύθραυστο συμβιβασμό.
1: Μάλιστα, περνάω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι. Επιστροφή ενοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, αναφέρουν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Δεύτερο θέμα. Η γενιά Z πληρώνει αδρά για λίγες μέρες σιωπής. Και ακόμη, όσοι τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν, από τη χθεσινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση, ο Φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις του.
0: Μάλιστα. Εγώ έρχομαι στην εφημερίδα Δημοκρατία τώρα, έτσι. Η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Τέλος στα ψηλά γράμματα». Έχεις δίκιο, είναι το πρώτο θέμα σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες. Πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά επισκευαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη για ποσά έως 100.000 ευρώ. Και ακόμη διαβάζουμε τον Αύγουστο οι αιτήσεις από 200 έως 600 ευρώ επιδότηση για το τουρισμό με όλους. Τώρα τον Αύγουστο οι αιτήσεις.
1: Πότε θα κάνουν
0: διακοπές, το Δεκέμβρη,
1: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
0: Πάνε για μακροβούτια τον Δεκέμβρη, δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω. Σε κάθε περίπτωση ενίσχυση είναι αυτή, αλλά λίγο αργά δεν είναι. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα, και εδώ αυτό είναι το πρώτο θέμα. Μπαίνει ανώτατο όριο στα επιτόκια των δανείων. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόκους. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη.
0: Εφημερίδα Αστεία. Έρχομαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Θα προσέλθει όμως στη δεύτερη κάλπη. Λέει ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Μας τύχησε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει να μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά. Όλα αυτά είναι από συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης το βράδυ της Δευτέρας εδώ στην ΕΡΤ. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και να έρθω εγώ στην εφημερίδα Μανιφέστο. Κουαρτέτο πικραμένων είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου, Μενουδάκου. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ξέχασαν το χορηγό, σημειώνει η εφημερίδα.
0: Πάντως, επειδή ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος είναι σε αυτό το κουαρτέτο των πικραμένων και προηγουμένως διαβάζαμε για την συνέντευξη του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, που είναι το κύριο θέμα στην εφημερίδα Εστία σήμερα. Να σου πω ότι στην παραπολιτική στήλη του φίλου μας και εξαιρετικού συναδέλφου του Σταύρου του Απαντονίου στην Καθημερινή γίνεται λόγος σήμερα για ένα ραντεβού που είχε ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης με τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Συνδέονται με στενή φιλία αρκετών ετών, είναι αλήθεια. Αλλά πλέον λέει είναι σαν να ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Καθώς ο πρόεδρος της Βουλής δίνει μάχη για να σπυρώσει την βάση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο κ. Παυλόπουλος είναι απέναντι στο Μαξίμ.
1: Αν όχι απέναντι, αποστασιοποιημένος. Ναι.
0: Αλλά έχει το ενδιαφέρον αυτό το ραντεβού. Βέβαια. Το οποίο έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Επιλέγουν τα κεντρικά ξενοδοχεία των Αθηνών. Μα καλά, και δεν πάνε σε καμία καφετέρια.
1: Για να τους βλέπουν μόνο. Δηλαδή εμείς
0: αυτό ήταν. Αυτό ήταν assist. Πάρε βάλε σου εδώ. Πάρε βάλε.
1: Συγγνώμη, θα πεινάσουμε.
0: Για τους βλέπουν. Καλά τα λέω.
1: Κάποια φωτογραφία να βγει και τα λοιπά. Έτσι είναι αυτά τα ραντεβού.
0: Λοιπόν, ας πω. Μου έκανε εντύπωση μια αναφορά που είχε η Καθημερινή στο θέμα των διακρίσεων σε βάρος των καρκινοπαθών, τώρα με αυτή την ρύθμιση για τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων των τραπεζών. Το ρεπορτάζ του υπογράφει στην άλφος μας την Ντίνα Καραμάνου, λέει μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους πρώην καρκινοπαθείς. Δηλαδή το άρθρο του νομοσχεδίου έχει τίτλο «Δικαίωμα στη λήθη», απαγορεύει στους πιστωτικούς φορείς να χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη διάγνωση ογκολογικής ασθένειας καταναλωτή για σκοπούς ασφαλιστικής σύμβασης συνδεμένης με τη σύμβαση της πίστωσης. Δηλαδή, αν είχες κάνει ασφάλιση.
1: Αυτές οι συμβάσεις.
0: Εφόσον, λέει, εφόσον έχουν παρέλθει 5 χρόνια από την ολοκλήρωση της θεραπείας.
1: Μάλιστα.
0: Εφόσον έχουν περάσει 5 χρόνια από την ολοκλήρωση της θεραπείας. Θεωρείται, να το πούμε αυτό.
1: Είναι σταθμό στα 5 χρόνια. Ναι, είναι ότι, ένα όριο.
0: Ότι έχει, όχι, ότι ο καρκινοπαθής έχει θεραπευτεί.
1: Εάν περάσουν 5
0: χρόνια. Με τη ρύθμιση αυτή, λοιπόν, διευκολύνεται η ισότιμη πρόσβαση των καταναλωτών σε πιστωτικά προϊόντα και έρεται τυχόν δυσμενής μεταχείριση. Έχει σημασία, του νομίζω αυτό.
1: Και έχει σημασία όλο αυτό, γιατί κάποιος θα έλεγε ακούγοντάς μας, επιτέλους.
0: Ναι.
1: Επιτέλους πρέπει να μπει ένα όριο στη σχέση των τραπεζών με τους δανειολήπτες, με εμάς τους υπόλοιπους πολίτες. Γιατί συνέχεια μιλάμε για μικρές πράξεις αυθαιρεσίας, από μικρές έως μεγάλες. Πρέπει να μπει ένα όριο. Πρέπει να ρυθμιστεί αυτό. Και δεν είναι τίποτα άλλο από ενσωμάτωση κυρίως ευρωπαϊκών οδηγιών. Καθυστερήσαμε να τις κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους.
0: Για πες.
1: Ειδικά στην κάθοδο του Κηφισού, ξεκινάει από τη Λυκόβρηση.
0: Ναι.
1: Και φτάνει μέχρι και την διασταύρωση με την Ιερά Οδό. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα.
0: Στο κέντρο χαλαρό το βλέπω μόνο, ή όχι,
1: ναι,
0: κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι καλύτερη εικόνα για το κέντρο. Στον Κηφισό, μόνο αυτή την ώρα έχουμε 3 ατυχήματα. Όπως βλέπω. Τα οποία καταλαβαίνεις ότι αυτά βέβαια έχουν την επίδρασή του στην κίνηση. Γιατί και στο ρεύμα ανώδο έχουμε κίνηση, όχι τόσο πολύ όσο στην κάθοδο. Ξεκινάει από το σταθμό περίπου των ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι τη στροφή για Χαρνών. Και στην Αττική Οδό έχουμε πολλή κίνηση στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.
0: Λοιπόν,
1: προνοήστε.
0: Για πάμε να συναντήσουμε τώρα την πολύ αγαπητή μας την συνάδελφο, την Ελβίρα την Κρίθαρη, είναι ανταποκρίτρια του Earth News στην Τουρκία. Μας πει για την συνάντηση Ερντογάν-Βαρθολομαίου. Κύριο θέμα η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ήταν φυσικό να βρεθεί στο επίκεντρο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τα νέα. Ελβίρα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Ελβίρα.
2: Καλημέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, έγινε χθες η συνάντηση στην Άγκυρα, στο Προεδρικό Παλάτι, σε θερμό κλίμα και κατόπιν πρόσκλησης του κυρίου Ερντογάν. Ήταν κάτι που προφανώς είχαν συζητήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Τούρκος Πρόεδρος το προηγούμενο διάστημα, να συναντηθούν δηλαδή κατηδίαν για να συζητήσουν αυτό το θέμα. Και φαίνεται ότι το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν καλό, ήταν θετικό. Δηλαδή τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ότι υπάρχει σταθερά αυτή η βούληση της επαναλειτουργίας της θεολογικής σχολής της Χάιτ. Ναι, φιλιά.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν έχουμε πάλι την Ελβίρα.
0: Έχουμε πάλι ζήτημα να...
1: Να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι μαζί της.
0: Να συνδεθούμε και πάλι.
1: Με τεμποδίων η επικοινωνία.
0: Ναι, με την Ελβίρα έχουμε ένα ζήτημα με την επικοινωνία μαζί της. Λοιπόν, απλά αξίζει να επισημάνουμε δύο πράγματα. Όντως υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει το τελευταίο διάστημα ως κλίμα μια διάθεση από την πλευρά του Ταγί Περντογάν για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Όμως το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συνάντηση έγινε 3 εβδομάδες τρεις εβδομάδες πριν επισκεφτεί την Τουρκία ο Αμερικανός πρόεδρος με κορυφαίους υπουργούς του για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Θεωρείται ότι δεν είναι τυχαία.
0: Όπως επίσης και το γεγονός ότι θυμάσαι ότι στην επέτειο της, και της 25ης Μαρτίου, αν θυμάμαι, αλλά και σε συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν, είχε θέσει ευθέως και είχαμε λίγο ευνηδιαστεί όλοι.
1: Το θέμα.
0: Το θέμα της επαναλειτουργίας.
1: Το θέμα
0: Ντόναλντ Τραμπ. Το είχε θέσει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Ελβίρα. Ελβίρα, έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση. Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι κάτι σταθερό που θα δούμε πώς.
0: Θα μάθουμε να ζούμε και με αυτό. Όπως με τους σεισμούς λέμε τώρα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Τη συζήτηση μην ξανακούσουμε. Όλα τα άλλα τα.
0: Ναι.
1: Τα διαχειριζόμαστε. Έλα, έλα.
2: Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Λοιπόν, άκουσα αυτό που πράγματι ήταν και ένα αίτημα που εξέφρασε και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι ένα διαχρονικό αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η σχολή σταμάτησε να λειτουργεί το 1971. Από τότε γίνονται ενέργειες για την επαναλειτουργία της. Είχαμε δύο μήνες πριν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, να ανακοινώνει την περάτωση των εργασιών στο κτίριο της θεολογικής σχολής και αναμένεται να είναι έτοιμο το κτίριο τους επόμενους μήνες, το φθινόπωρο δηλαδή, μπορεί να γίνει και τα γένεια, και μάλιστα είχε πει πως εάν επαναλειτουργήσει η σχολή θα καλέσουμε τον κύριο Ερντογάν να κάνουμε μαζί τα εγγένεια της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Το είχε πει αυτό σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οπότε το κτίριο ετοιμάζεται και ταυτόχρονα φαίνεται ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για κάτι τέτοιο. Έχει βάλει, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα αιτήματα. Να πω ότι στη συνάντηση, και αυτό έχει σημασία, ήταν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας της Τουρκίας και του Ανώτατου Συμβούλου Εκπαίδευσης της Τουρκίας, του ΙΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι ψάχνουν να βρουν τις ειδικές λεπτομέρειες για το άνοιγμα της σχολής. Γιατί υπάρχει το εξής. Ένα από τα προβλήματα είναι αυτό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αν δέχεται μόνο αγόρια. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Τουρκία πρέπει να είναι μεικτά, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επομένως, υπάρχει πρόθεση να επαναλειτουργήσει ως σχολή που παρέχει μόνο μεταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευση. Μια ιατρική σχολή δηλαδή μεταπτυχιακών. Ναι. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα βρίσκονται στο τραπέζι. Σίγουρα υπάρχει βούληση για την επαναλειτουργία της. Μια πολύ σημαντική στιγμή για την ρωμιοσύνη της πόλης η επαναλειτουργία της θα είναι. Και βέβαια από τη μεριά της Τουρκίας μια κίνηση θετική προς τις μειονότητες, προς την ομογένεια. Και βέβαια σας άκουσα λίγο να λέτε αναμένουμε και τον ΝΑΤΟ 7-8 Ιουλίου τη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και φαίνεται ότι αυτό είναι ένα καλό κλίμα που υπάρχει πριν από αυτή την συνδιάσκεψη, γιατί εδώ θέλω να βάλουμε αστερίσκο. Είχαμε μία μικρή περίοδο έντασης με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο φαίνεται ότι και αυτό καθυστερεί και πάει για φθινόπωρο και ενδεχομένως η συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ παίζει ένα ρόλο. Ας πάμε όλοι στη συνδιάσκεψη αυτή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και έντασης.
1: Για να δούμε, Ελβίρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στην Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα. Ναι, πράγματι, 7-8 Ιουλίου είναι η διάσκεψη του ΝΑΤΟ, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Γνωρίζουμε λοιπόν, ότι μπορεί να έρθει και ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Για να δούμε, είναι πιθανό. Και μετά και στην Αθήνα. Και, εντάξει, είναι μια ιστορία
1: και που. Και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο.
0: Και πολέμου.
1: Άμυνας και πολέμου.
0: Και έξαθ. Ναι,
1: είπα άμυνας. Ναι, όχι, είναι πολέμου. Έχει με το όνομα.
0: Λοιπόν, οφείλουμε τώρα μια διευκρίνηση. Είχαμε μιλήσει χθες εδώ στην εκπομπή μας με τον κύριο Γιαννακό, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, για ένα θλιβερό περιστατικό, ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη στο νοσοκομείο Ναυπλίου.
1: Ναι.
0: Ο κ. Γιαννακός μας είχε πει ότι μία 55χρονη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου έχασε τη ζωή της από έμφραγμα το οποίο υπέστη.
1: Έμφραγμα για ανακοπή.
0: Ανακοπή, ναι. Μετά από προφυλακισμούς που δέχτηκε από μία ομάδα Ρωμά που πήγε στο νοσοκομείο, μετέφερε στο νοσοκομείο με ιδιωτικά αυτοκίνητα τραυματίες από ένα τροχαίο.
1: Ιδιαίτερα ένα παιδάκι μας είπε.
0: Ναι, ενώ το νοσοκομείο δεν εφημέρευε.
1: Ναι.
0: Ότι κλήθηκε η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια που ήταν ιδιαίτερα έμπειρη να διαχειριστεί το περιστατικό, την προφυλάξαν, την έβρισαν, δεν ξέρω τι. Και στην ένταση, την ένταση δεν την άντεξε η γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή και πέθανε. Αυτό μας είπε ο κ. Γιαννακός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Πρέπει να πούμε όμως ότι λίγες ώρες αργότερα και ήδη η κυρία Κολτσίδα και η κυρία Αρφάνη αναζητούν τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου και τη διοίκηση, ή τη διοίκηση είναι. Διαψεύστηκε αυτό.
1: Κάνε ανάρτηση ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας.
0: Με αποτέλεσμα να υπάρξει ανάρτηση και από την πλευρά του ίδιου του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος βρισκόταν στο εξωτερικό, έτσι, στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι είπαν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, ότι όντως τα περιστατικά συνέβησαν μέχρι ένα βαθμό όπως τα είπε ο κ. Γιαννακός, όμως δεν υπήρξαν προπυλακισμοί σε βάρος της
1: νοσηλεύτριας. Οι άνθρωποι έκλαιγαν γιατί το παιδάκι ήταν ανέστητο.
0: Ναι, υπήρξαν φωνές, υπήρξαν ύψεις. Μεταξύ τους ήταν η ένταση που υπήρχε. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση, αλλά μεταξύ των ανθρώπων
1: όχι
0: αυτών, όχι σε βάρος της
1: ιατρών νοσηλευτικού προσωπικού.
0: Ναι, άρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποδοθεί ο θάνατος αυτής της γυναίκας, η οποία βέβαια είχε να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό πάρα πολύ μεγάλη ένταση και υψηλή ένταση. Όπως πάρα πολλά περιστατικά
1: η ίδια
0: σε δημόσια
1: νοσοκομεία. Ναι. Πριν τρία χρόνια είχε χάσει το παιδί της, λοιπόν, ένας παιδεμένος άνθρωπος.
0: Όλοι μιλάνε για πραγματικά μια εξαιρετικά φιλότιμη νοσηλεύτρια, μια πολύ φιλότιμη και εργατική εργαζόμενη με απίστευτο ήθος και ποιότητα. Η οποία όμως λένε δεν, σε καμία περίπτωση δεν δέχτηκε βία και προπυλακισμούς από αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε να έχουμε από πρώτο χέρι και αυτή την άποψη. Απλά μεταφέρουμε τώρα τα γεγονότα όπως ακριβώς έχουν αποτυπωθεί, προκειμένου να αποκαταστήσουμε
1: ακριβώς
0: την τάξη των πραγμάτων. Έτσι,
1: να αυτό. Την εικόνα, την τελική εικόνα τελικά που έχουν όλοι. Και ο κύριος Γιαννακός, εάν το καταφέρουμε και τον βρούμε και δεν είναι κάπου, θα μας δώσει και αυτό την τελική εικόνα που έχει.
0: Ναι.
1: Θα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Βεβαίως.
1: Μετά θα σου πω περισσότερα για την κίνηση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν στα είπα όλα. Μείνετε συντονισμένοι εσείς στο News Radio.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το Μνημόνιο Κατανόησης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείασης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φυλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
7: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
6: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.

Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης. Μόλις ξεκινάει η ανοιχτή γραμμή, από τώρα 9 και 10 περίπου μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για όλα αυτά που έχουν συμβεί γύρω μας, αλλά και για όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν τις επόμενες ώρες. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Μαριόλος, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη, μουσικές επιλογές ο Γιώργος Γαλανός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2710-2248-57, 2710-2225-36, να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση artripolis@kr.gr. Εμείς θα είμαστε εδώ για να ακούσουμε τη δική σας καλημέρα, να ακούσουμε τις δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις, αλλά και γιατί όχι και τις προτάσεις. Ο καιρός φαίνεται ότι αλλάζει από σήμερα. Τα λέγαμε και χθες ότι θα υπάρχει μια διαφοροποίηση, τέλος πάντων. Μικρή υποχώρηση βλέπουμε σήμερα τις θερμοκρασίες. Τώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση που έχουμε πριν από μία ώρα περίπου, σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στο Ιόνιο Πέλαγος, αν ταξιδέψετε προς τα εκεί, καθώς και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, ακόμα και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πάντως, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ο καιρός θα βελτιωθεί και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας από 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όσο για τους ανέμους, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο Πέλαγος θα φτάνουν τοπικά ακόμα και τα 6 μποφόρ. Λοιπόν, είναι αρκετά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, πραγματικά δυσάρεστα και ευχάριστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε μέσα στους χρόνους της εκπομπής και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και ευχάριστες έτσι μουσικές καλημέρες από τον Γιώργο Γαλανό, γιατί ό,τι και να κάνουμε, καλοκαιράκι είναι, 17 Ιουνίου και σίγουρα η διάθεση έχει αλλάξει, ακόμα και όταν προετοιμάζει κανείς το καλοκαίρι του, είτε είναι για δουλειές είτε είναι για διακοπές, σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό από τις χειμωνιάτικες βαριές μέρες. Λοιπόν, πρώτη μουσική καλημέρα από τον Γιώργο τον Γαλανό και παρερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, όλα μου τα καλοκαίρια να συνεχίσουμε, να δούμε τι γίνεται. Καλοκαιρινή ημέρα. Παρ' όλα αυτά, η επικαιρότητα τρέχει. Έχουμε και καινούργιες ανακοινώσεις σήμερα που αφορούν κυρίως τους πολίτες. Θα εξηγήσουμε σε λίγο τι ακριβώς εννοούμε και αργότερα, 12.30 περίπου, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε λεπτομέρειες από τον ίδιο τον Υπουργό. Λέμε για μια καινούργια πλατφόρμα, το posokani.gov, όπου είναι η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών. Θα σας τα πούμε όμως σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα που κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί στη σελίδα earthnews.gr, ιδιωτικό χρέος φρένο με 7 παρεμβάσεις στα σκαριά ο φορέας απόκτησης και επαναμέσθωσης ακινήτων, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το posokani, στον αέρα η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών. Μιλάμε για μια καινούργια πλατφόρμα η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Θα παρουσιαστεί 12.30 το μεσημέρι σήμερα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπασταγυριγίου και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσανγκάρη. Περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Τώρα, οι καταναλωτές μέσω της πλατφόρμας αυτής, της εφαρμογής ουσιαστικά, θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Μία από τις βασικές καινοτομίες της εφαρμογής που έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές των καταναλωτών είναι το ψηφιακό καλάθι αγορών, δηλαδή ο χρήστης μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, να βλέπει άμεσα ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μάλιστα υπάρχει και το εξής, ότι το posokani.gov.gr θα διατηρεί ιστορικό τιμών 2 μηνών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν αν μία προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος. Για να καταλάβετε τι ακριβώς λέμε, από τις πρώτες δοκιμές που έχουν γίνει καταγράφονται σημαντικές διαφορές τιμών ακόμα και για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γάλα μακράς διάρκειας συγκεκριμένης μάρκας, το οποίο εμφανίζει να πωλείται από διαφορετικές αλυσίδες με διαφορά που ξεπερνά τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Περιμένουμε λοιπόν 12.30 να ακούσουμε τις ανακοινώσεις των Υπουργών και των Αρμοδίων και να από εκεί και πέρα, να, πριν βγούμε για ψώνια, να μπαίνουμε σε αυτή την πλατφόρμα, γιατί όχι, και να κάνουμε τις αγορές μας αφού έχουμε ελέγξει πρώτα τιμές των προϊόντων. Λοιπόν, τώρα από τα υπόλοιπα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Μετά την εκεχηρία η μεγάλη μάχη, τα πυρηνικά του Ιράν μπορεί να λυθεί το ζήτημα μέσα σε 2 μήνες. Ισραήλ και Λίβανος κοντά σε συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός με αμερικανική μεσολάβηση, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, διάφορες ειδήσεις φυσικά και από το κομμάτι του αθλητισμού, που είναι επίκαιρο όσο ποτέ αυτές τις μέρες. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και το τουρισμός για όλους, το οποίο αναμένεται. Περισσότεροι δικαιούχοι, στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες, πολυτέκνων και έμφαση σε ορεινό τουρισμό, τι αλλάζει φέτος. Είναι μια αναβαθμισμένη εκδοχή στην ουσία του προηγούμενου κύκλου, ο τουρισμός για όλους 2026-2027, με στόχο την διεύρυνση των δικαιούχων, την ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, τη στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων και αυτό που λέγαμε, την έμφαση στον ορεινό τουρισμό και περιοχές δηλαδή που είναι λιγότερο προβεβλημένες, όπως επίσης και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, κάτι που ούτως ή άλλως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Το νέο λοιπόν πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει άμεσα, ακριβώς δεν ξέρουμε πότε, θα ολοκληρωθεί 30 Ιουνίου και η δεύτερη φάση αρχές του 27 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 27. Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση. Οι δικαιούχοι της β' φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της πρώτης φάσης και βεβαίως λεπτομέρειες σε λίγες μέρες, φαντάζομαι. Αυξάνονται πάντως και τα όρια από ό,τι μαθαίνουμε. Από 19.000 ευρώ πάει σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και υπάρχει, όπως λέγαμε, και έτσι μια αλλαγή τέλος πάντων σε όλο αυτό το πρόγραμμα. Τώρα θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και σε τοπικό επίπεδο και εδώ έχουμε αρκετά θέματα τα οποία
μας απασχολούν και όχι μόνο εδώ, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Έχετε τη δυνατότητα μέσα από τη στήλη περιφέρεια να δείτε τι ακριβώς και να διαβάσετε και να ακούσετε μέσα από τη σελίδα earthnews.gr τι ακριβώς συμβαίνει σε 19 σημεία σε όλη την Ελλάδα, στην ουσία σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι ακόμα και αμέσως μετά να δούμε τι συμβαίνει με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εργασία.

0: Λοιπόν, ελάτε να δούμε τώρα κάποιες ειδησούλες που έχουμε και από περιφερειακό επίπεδο και από τοπικό επίπεδο, αν θέλετε. Να πούμε ότι από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης καταπολέμησης διακίνησης εμπορίας ανθρώπων και αγαθών της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, είχαμε μία σύλληψη ενός 56χρονου, ο οποίος κατηγορείται για παραβάση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων, ειδικότερα αφού αξιοποιήθηκαν κάποια πληροφοριακά στοιχεία από το Υπουργείο Πολιτισμού, ελέγχθηκαν κάποια ψηφιακά δεδομένα, προέκυψε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατήχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Ακολούθησε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στο σπίτι του, σε περιοχή της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 36 νομίσματα, 15 μεταλλικές πόρπες, 9 δαχτυλίδια, 8 αιχμές βελών, πύληνη φιάλη, πύληνη λαβή, αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή, αγγείο περιδέρεο τοποθετημένο σε κορνίζα. Τα αντικείμενα εξετάστηκαν από νομισματολόγο και αρχαιολόγο, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι τα 35 εμπίπτουν στην νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων. Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εχθές είχαμε και μία σύλληψη στους Αγίους Θεοδόρους, 4 ημεδαποί, ηλικίες από 19 έως 22 ετών, σε χώρο στάθμευσης επί της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, αφαίρεσαν από αυτοκίνητο γυναίκας τσάντα η οποία περιείχε χρήματα, προσωπικά έγγραφα και μικροσυσκευές. Κάποια από αυτά βρέθηκαν και τις αποδόθηκαν. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Θεοδόρων. Τώρα, από τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, να σας πω ότι ο Δήμος Τρίπολης προχωρά στην πρόσληψη τριών ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Οι θέσεις αφορούν δύο αποφύτους φιλολογικών σπουδών και έναν ή μία νηπιαγωγό με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως την τελευταία μέρα του Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου είτε ηλεκτρονικά, ενώ η προθεσμία της υποβολής λήγει σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Τώρα, από σήμερα μέχρι και τις 21 Ιουνίου, η Λύσα Ρέα Γορτινίας, ο γενέθλιος τόπος του πρωτοπόρου Ελληνοαμερικανού κινηματογραφιστή Γκρέκορη Μαρκόπουλος, πρόκειται να μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την 7η τέχνη. Το φεστιβάλ Τέμενος, υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου Γορτινίας, επιστρέφει για να γράψει τον επίλογο μιας διαδρομής στην παγκόσμια προβολή των τελευταίων ενωτήτων του μνημειώδους έργου ενιαίως. Και ετοιμαζόμαστε και για το τρίτο φεστιβάλ φωτογραφίας Τρίπολης με τίτλο «Φως και σκιά». Είναι αφιερωμένο στην ασπρόμαυρη φωτογραφία. Θα διαρκέσει από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και την ολοκλήρωσή του με την τρίμερη έκθεση στο πάρκο στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης. 17, 18 και 19 Ιουλίου είναι η έκθεση. Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής είναι μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, ενώ η Επιτροπή Επιλογή στα εργαστήρια και οι υπόλοιπες δράσεις του φεστιβάλ θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Πολύ σημαντική δράση αυτή και σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ο σταθμός του ΟΣΕ της Τρίπολης θα μεταμορφωθεί σε θερινό σινεμά για πέμπτη φορά, την 5η 25 Ιουνίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, θα αποβιβάσει τη βραβευμένη ταινία «Κυνήγη» του Χρήστου Πιθαρά. Είναι ένα σύγχρονο ψυχολογικό δράμα με κοινωνικές προεκτάσεις που έχει βγει στις αίθουσες το Φεβρουάριο του 2025. Μία δράση η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης και μάλιστα ο ΟΣΕ υποστηρίζει την ενέργεια αυτή. Η προβολή της ταινίας αρχίζει 9 το βράδυ της 5ης 25 Ιουνίου και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Να επαναλάβω, είναι το «Κυνήγη», αυτή η ταινία θα προβληθεί, του Χρήστου Πιθαρά. Τώρα, από τα υπόλοιπα θέματα, μια ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από την κοντινή μας Μεσσηνία έχει να κάνει με το Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υπάρχει μια συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Ανακοινώνουν λοιπόν την έναρξη προγράμματος κατάρτισης αγροτών με τίτλο Γεωργικό Σχολείο. Ένα πρόγραμμα όπου είναι ο τρίτος κύκλος που υλοποιείται στη Μεσσηνία, καλύπτει μια βασική ανάγκη και ασυνεχή κατάρτιση σε σύγχρονα και επίκαιρα θέματα. Ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται κυρίως σε όλους, αλλά κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, περιλαμβάνει 9 θεματικές Ιδιωτικές Ενότητες. Είναι δωρεάν και θα υλοποιηθεί διαζώσεις και ξεκινά αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ανθρώπους που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και ενδεχομένως και τις δεξιότητές τους γύρω από το κομμάτι αυτό. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και μια πρωτοβουλία ιδιαίτερη. Να σας πω και για το νέο κύκλο μαθημάτων εκμάθησης του Συστήματος Γραφής και Ανάγνωσης Braille που ξεκινά η Περιφερειακή Ένωση Ανατολικής Πελοποννήσου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών. Τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου. Θα πραγματοποιούνται στο Άργος από πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και μεθαύριο Παρασκευή στα γραφεία της Ένωσης στο Άργος και στο Ναύπλιο. Οι αιτήσεις γίνονται εκεί στα γραφεία της Ένωσης. Να θυμίσουμε ότι η Ένωση, η Περιφερειακή Ένωση Ανατολικής Πελοποννήσου του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών στεγάζεται στην οδό Τσόκρη 63 στο Άργος και στην οδό Μηναίου 15 στο Ναύπλιο, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το σχετικό δελτίο τύπου. Οπότε μπορείτε να απευθύνεστε εκεί να πάρετε παραπάνω πληροφορίες. Να θυμίσουμε το ποδοσφαιρικό τουρνουά τοπικών ακαδημιών μαζί για την πρόληψη γκολ στη ζωή, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα στα βασικά γήπεδα της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Μία πρωτοβουλία του Δραστήριου Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και της Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αρκαδίας. Παρουσιάσαμε το θέμα αυτό. Εχθές φιλοξενήσαμε και τον κύριο Μποροβίλο από την πλευρά του Αστέρα και τον κύριο Βόζουν από την πλευρά του Κέντρου Εξαρτήσεων. Και βέβαια να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή το προηγούμενο χρονικό διάστημα η διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, καθώς και εκπροσώπων στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι κύριοι Βασίλης Ψυχογιός, Θεοχάρης Αναγνωστάκος, Παναγιώτης Βλάχος, η κυρία Βασιλική Παπαντώνη, ο κύριος Αλέξανδρος Κατράνης, Γεώργιος Αναστόπουλος, Δημήτρης Τριάντος, η κυρία Γεωργία Αρσένη, ο Παναγιώτης Μπουντούρης, Ευθύμιος Πετρόπουλος και Δημήτρης Γράσος, εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Εκλέγονται ο κύριος Βασίλης Ψυχογιός, ο κύριος Βασίλης Βαρδιάμπασης και οι κυρίες Παναγιώτα Ψαρθά και Παναγιώτα Κουρέτα. Και να κάνουμε και μια αναφορά στη Δημητσάνα, η οποία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Νήμα, το οποίο θα ξεκινήσει 27 και θα ολοκληρωθεί 28 Ιουνίου, ένα διήμερο, μια εκδήλωση η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει την ελληνική παράδοση μέσα από χορούς, μουσική και πολιτιστικές δράσεις, φέρνοντας κοντά συλλόγους και χορευτικές ομάδες από διάφορες περιοχές της χώρας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, 9:30 πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και μετά και από ένα τραγουδάκι που θα ακολουθήσει θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Λοιπόν, είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Ανοιχτή Γραμμή. Να θυμίσω ότι είναι η εκπομπή που ακούτε καθημερινά από τις 9 μέχρι και τις 10 το πρωί, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με ένα δελτίο τύπου του Σωματείου Εργαζομένων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες στα Καταστήματα και ΑΕ Νομού Αρκαδίας, όπου έχει τον τίτλο «Κανένας εργαζόμενος τακτάει να μην χάσει τη δουλειά του». Μιλάμε για το θέμα της παράδοσης της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου στην ουσία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται. Μιλάμε για ανθρώπους που εργάζονται στην καθαριότητα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Παναγιώτα Πανούση. Εκπροσωπεί το σωματείο αυτό ως αντιπρόεδρος και πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το θέμα αυτό, κυρία Πανούση, και πόσο σημαντικό είναι για την περιοχή μας και κατ' επέκταση για την Πελοπόννησο και για τη χώρα γενικότερα. Έχετε λοιπόν μία πρώτη εικόνα, έχετε μιλήσει με τους ανθρώπους αυτούς που χάνουν τη δουλειά τους στην ουσία αφού κλείνουν τα κέντρα αυτά, τα κέντρα διαλογής. Νομίζω έχουν κλείσει ήδη σε Άστρος Κόρινθο και αναμένεται να κλείσει ή έκλεισε και στην Τρίπολη. Και βεβαίως τι λένε, τι διεκδικούν, τι θέλουν. Κυρία Πανούση, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Χθες έκαναν και Γενική Συνέλευση οι εργαζόμενοι του ΚΔΑΗ της Τρίπολης. Γνωρίζουν

0: ανακύκλωση, γιατί στην ουσία τώρα αυτό που γινόταν, έστω και αυτό η λίγη ανακύκλωση που γινόταν, τώρα από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορεί να γίνει, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε τα εργοστάσια της Τέρνα δεν έχουν αυτή τη στιγμή δυνατότητα άλλου κλάδου για ανακύκλωση, να διαλέγουν δηλαδή μόνο τα ανακυκλώσιμα ξεχωριστά από τα σύνυκτα σκουπίδια. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Το ζήτημα τώρα όμως για τους εργαζόμενους είναι ότι δεν μπορεί να πεταχτούν στον δρόμο. Άνθρωποι που έχουν δουλέψει 10-15 χρόνια στον κλάδο της ανακύκλωσης γνωρίζουν τον κλάδο πολύ καλά, ξέρουν τη δουλειά αυτή. Ξέρουμε ότι υπάρχει αντικείμενο και σε όλους, και στους δήμους και στην περιφέρεια, να μπορούν να απορροφηθούν. Και στις επόμενες μέρες θα απαιτήσουμε από τους δήμους και την περιφέρεια να μην μείνουν στον δρόμο αυτοί οι εργαζόμενοι.
1: Πόσο καιρό εργάζονταν, κυρία Πανούση?
0: Οι περισσότεροι...
1: Στην ουσία από την έναρξη των κέντρων, έτσι, λειτουργίας των κέντρων.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιοι που είναι από την αρχή, 15 ναι. χρόνια και τόσο, και 16, αυτό. Και υπάρχουν και πιο νεότεροι, αλλά οι περισσότεροι είναι τουλάχιστον 10 χρόνια που δουλεύουν ναι, στον κλάδο. Ναι. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έξοδα.
1: Και μιλάμε για μια εποχή τώρα που είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα και σίγουρα είναι... Το να χάνει κανείς τη δουλειά του είναι εξαιρετικά άσχημο, τουλάχιστον. Μάλιστα, οπότε...
0: Δεν χάνει απλώς τη δουλειά του, είναι γιατί χάνει τη δουλειά του λόγω της επιλογής αυτής που έχει γίνει από την κυβέρνηση, τους δήμους, περιφέρειες κτλ. Επομένως, είναι και αυτοί υπεύθυνοι στο να μπορέσουν να απορροφήσουν αυτό το προσωπικό αντίστοιχα για να μην μείνει εκτός.
1: Και είναι στην ουσία και μια δουλειά η οποία ήταν και χειρονακτική διαλογή κατά κάποιο τρόπο, γιατί ναι μεν υπάρχουν και οι μέθοδοι αυτοί με το μηχανικό τρόπο, αλλά σίγουρα η διαλογή, δεν ξέρω εκεί πώς ακριβώς λειτουργούσε, υπάρχουν και χειρονακτική, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι χρήση, είναι απαραίτητη η παρουσία, ήταν απαραίτητη η παρουσία των ανθρώπων, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, έχουν και εξειδίκευση αυτά τα παιδιά, γνωρίζουν τα υλικά, μπορούν εύκολα να τα διαφορίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν μια εξειδίκευση που μπορεί να εξυπηρετήσει δηλαδή και τώρα που υπάρχουν ανάγκες αντίστοιχες στους δήμους και στην περιφέρεια. Θα κάνουμε συναντήσεις.
1: Το παρακολουθείτε, μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχετε. Αυτά σχετικά με την. Ήταν η κυρία Πανούση. Αυτά σχετικά με το θέμα του κέντρου διαλογής, των κέντρων μάλλον διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, που όπως είπαμε πλήττονται. Εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους και σίγουρα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Να σταθούμε σε ένα άλλο θέμα που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με την εμφάνιση των λαγοκέφαλων. Θα έχετε δει ίσως σχετικά ρεπορτάζ για το θέμα αυτό. Μάλιστα και πρόσφατα είχαμε και ρεπορτάζ από τα παράλια της Αρκαδίας. Ξέρουμε ότι μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα στις περιοχές της Αργολίδας. Μιλάμε για περιοχή Τολού και Ναυπλίου, όπως επίσης και στην περιοχή της Λακωνίας. Μιλάμε για ένα τοξικό ψάρι το οποίο εξαπλώνεται στις ελληνικές θάλασσες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχει κανείς, γιατί στην ουσία είναι επικίνδυνο ψάρι, πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί στις θάλασσές μας. Να πω ότι στην ουσία οι λαγοκέφαλοι επιτίθενται και σε λουόμενους, προκαλώντας ανησυχία. Έχουμε καταγράψει και τέτοια περιστατικά. Είναι ένα ψάρι που έχει έρθει από τη Μεσόγειο, από το Σουέζ, έχει εγκλιματιστεί πλήρως. Έχει επεκτείνει την παρουσία του από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι και τις βόρειες περιοχές της χώρας. Οι λαγοκέφαλοι είναι μεγάλο πρόβλημα για τους αλείς, καθώς το ψάρι αυτό καταστρέφει τα δίχτυα και τα αλιευτικά εργαλεία με τα ισχυρά του δόντια, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στην αλία και μάλιστα δαγκώνει και δάχτυλα, αν τύχει και το πιάσει κάποιος άνθρωπος και δεν προσέξει. Είναι ανησυχία μεγάλη και για τους λουόμενους και για τους τουρίστες. Εμφανίζεται σε ρηχά νερά, είναι σαρκοφάγο και δαγκώνει οτιδήποτε βρεθεί μπροστά του. Μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 13 κιλά. Έχουν καταγραφεί, όπως είπαμε, και επιθέσεις σε λουόμενους. Δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και στα οικοσυστήματα, γιατί τρώνε άλλα είδη. Και μάλιστα υπήρξε μία πρωτοβουλία των τμήματων αλίας. Έγιναν συνεργασίες με ψαράδες. Και από όσο ξέρουμε, ένα θέμα το οποίο έτσι πάει καλά, αν θέλετε, λειτουργεί τέλος πάντων στην Κύπρο, είναι ότι επιδοτούνται αυτοί που πιάνουν στα δίχτυα τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό, εδώ επεμβαίνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με αφορμή αυτή την παρουσία, την αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου σε ελληνικές θάλασσες και ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και δίνει μάλιστα και

0: χρήσιμες πληροφορίες, γιατί ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη, και επειδή η κατανομή της τοξίνης ποικίλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση, σε καμία περίπτωση δεν το τρώμε. Αν και το δάγκωμα δεν είναι τοξικό, είναι ισχυρές οι σιαγόνες του, είναι σαράμφος και μπορούν να προκαλέσουν έντονη αιμορραγία και σοβαρά τραύματα. Να ακούσουμε το βίντεο αυτό που έχει ήδη κοινοποιηθεί με τις οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, αν και δεν είναι τοξικό, εντούτοις μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σοβαρό, γιατί ακριβώς έχει ισχυρές σιαγόνες που μοιάζουν με ράμφος, ικανές να προκαλέσουν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες. Πρώτον, καθαρίστε άμεσα το τραύμα. Ξεπλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι πολύ καλά. Μην χρησιμοποιείτε θαλασσινό νερό. Επίσης, μην τοποθετείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς την οδηγία γιατρού. Δεύτερον, σταματήστε την αιμορραγία. Ασκήστε πάνω στο τραύμα πίεση συνεχή με καθαρές γάζες ή καθαρό πανί. Εάν η αιμορραγία είναι πιο έντονη, μπορείτε να ανασηκώσετε λίγο ψηλότερα το μέλος που αιμορραγεί. Τρίτον, αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια. Επειδή οι τραυματισμοί από το λαγοκέφαλο είναι σοβαροί, θα πρέπει να λάβετε εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτιτανικό ορό και πιθανόν ράματα. Τέταρτον, αν βρίσκεστε σε απομακρυσμένη περιοχή, καλέστε πρώτα το 166 ή το 112, δώστε τις πρώτες βοήθειες και περιμένετε την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας. Ο λαγοκέφαλος περιέχει στα σπλάχνα του μια πολύ ισχυρή νευροτοξίνη και επειδή η κατανομή αυτής της τοξίνης στο σώμα του μπορεί να ποικίλει, δεν πρέπει να θεωρείται κανένα μέρος του ψαριού ασφαλές. Γι' αυτό και απαγορεύεται η κατανάλωσή του.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Μιλήσαμε για θάλασσες, μιλήσαμε για τα ζητήματα βέβαια αυτά που υπάρχουν με το ψάρι, που όπως είπαμε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Όχι μόνο να μην το καταναλώσουμε, κυρίως, καλά δεν το καταναλώνουμε εννοείται, κυρίως και να μην μας δαγκώσει όπως λέγαμε και πριν, γιατί έχουν καταγραφεί και περιστατικά τα οποία δαγκώνουν λουόμενους, πολύ απλά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Δεν φεύγουμε όμως από το καλοκαίρι για να δούμε τι γίνεται και τι, πώς έτσι αν θέλετε διαγράφεται, πώς προβλέπεται το καλοκαίρι στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Θάνο Μιχελόγκονα, για να μας δώσει κάποιες έτσι εικόνες για το πρόσωπο ουσιαστικά που θα παρουσιάσει η περιφέρεια Πελοποννήσου το καλοκαίρι, γιατί ο κύριος Μιχελόγκονας είναι αυτός ο οποίος φροντίζει πάρα πολλά πράγματα γύρω από τις επισκέψεις, αν θέλετε, εκπροσώπων του τουρισμού, εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, και φροντίζει να παρουσιάζει την περιφέρεια Πελοποννήσου σαν κάτι εξαιρετικό για να έρθει κανείς να κάνει τις διακοπές του. Όχι μόνο φροντίζεται, κύριε Μιχελόγκονα, αξίζει και η Πελοπόννησος έτσι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αμπούζα, σας ευχαριστώ πολύ. Αξίζει.
0: Δεν κάνετε, θέλω όλα, να πω, όλα, στην οργάνωση όλα, κάνετε ιδιαίτερη προσπάθεια.
1: Θα με επιτρέψετε να σας πω κάτι το οποίο έχει και λίγο διαφορετική έτσι έκφραση. Όλα τα μέρη έχουν την ομορφιά τους, αυτό κανένας δεν το αρνείται. Ξέρετε, πρέπει αυτό το σύν Αθηνά και χειρακίνη, και εμείς να το κάνουμε πράξη, το ότι κληρονομήσαμε εντός αγωγικών από τη φύση για τους προγόνους μας κάποια τουριστικά assets, δεν σημαίνει ότι ο τουρισμός θα έρθει από μόνος του. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν και εμείς να κάνουμε αυτά που είναι αναγκαία για να τα καταφέρουμε. Για να πάμε λοιπόν και στην ερώτηση κατά κάποιο τρόπο. Με τρομερή συνέπεια, κύριε Αμπρούσαλη, κρατάμε το σωστό θεματικό περιεχόμενο σε ό,τι προβάλλουμε από τον τόπο μας. Δηλαδή, δεν μπαίνουμε ποτέ στην παγίδα να προβάλλουμε πράγματα τα οποία μπορούν να καταναλωθούν πιο εύκολα, αλλά μένουμε στο πολιτιστικό περιεχόμενο, στο αστρονομικό περιεχόμενο, σε πράγματα δηλαδή τα οποία έχουν υψηλή ποιότητα και τα οποία στρατηγικά αυτά θεωρούμε ότι είναι τα πλεονεκτήματά μας. Αυτό κάνουμε, και το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, το τελευταίο μήνα, 1,5, είχαμε έναν κυριολεκτικά οριμαγδό με operators, agents και media από το εξωτερικό, τους οποίους φιλοξενήσαμε στην Πελοπόννησο. Μετά το Adventure Week, νομίζω, πρέπει να έχουμε φιλοξενήσει 8-9 διαφορετικά trips. Mm-hmm. Με σημαντικά media όπως τη Le Monde ή τη Le Parisienne από τη Γαλλία, το CNN Travel που έχουμε αυτές τις μέρες, αλλά και πάρα πολύ σημαντικούς operators και agents, οι οποίοι ρυθμίζουν κατά κάποιο τρόπο μέρος της ζήτησης, όπως ένα πολύ μεγάλο trip που είχαμε από την TUI Πολωνίας με 25 agents, το οποίο τελείωσε πριν από 2-3 μέρες και αυτό, στην Νότια Πελοπόννησο. Mm. Άρα αυτή την περίοδο, όπως έχουμε, ξέρετε, το Μάρτιος, Απρίλιος, Φεβρουάριος, Νοέμβριος, πολλές εκθέσεις τουρισμού, αυτή η περίοδος, η shoulder month, ας πούμε, είναι πάρα πολύ περίοδος με trips, ας πούμε, με πάρα πολλά trips.
0: Τι γράφουν φεύγοντας από εδώ, τι λένε, γράφουν σχετικό έτσι, τι λένε, τι μεταφέρουν στην πατρίδα τους εκεί, έχετε μετά κάποια επαφή πέρα από αυτά που δημοσιεύονται έτσι, έχετε κάποια επαφή να σας ρωτούν κάποια πράγματα παραπάνω, αν κάτι δεν κατανόησαν καλά, αν θέλουν κάποια πληροφορία παραπάνω για κάποια περιοχή μας?
1: Κοιτάξτε, αυτό υπάρχει, το οποίο περιγράφεται, υπάρχει και με εκπροσώπους του τύπου, οι οποίοι δεν έχουν επισκεφτεί καν την περιοχή μας, οι οποίοι μπορεί να ψάχνουν κάποιες φωτογραφικές εικόνες, ναι, κάποιες λεπτομέρειες ταξιδιωτικές κλπ. Εμείς, κάθε φορά για να κάνουμε ένα τέτοιο trip, κυρία Μπρούσαλη, το σχεδιάζουμε πρώτα απ' όλα. Δεν έρχονται οι άνθρωποι στην τύχη.
0: Ναι.
1: Το σχεδιάζουμε λοιπόν, σχεδιάζουμε συγκεκριμένες εμπειρίες, συνεργαζόμαστε με συγκεκριμένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι πολλές φορές, όχι στον βαθμό που θα θέλαμε για να είμαι ειλικρινής ή στον βαθμό που έχουμε ανάγκη, αλλά αρκετοί από αυτούς ανταποκρίνονται χορηγικά στο ζητούμενο από πλευράς μας της υπηρεσίας τους. Λοιπόν, σχεδιάζουμε τα trips προσαρμοσμένα σε αυτό που ξέρουμε ότι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Μελετάμε πριν το τι γράφουν, έχουμε μια εικόνα του ποιο είναι το κοινό τους και προσαρμόζουμε αυτό που θα τους δώσουμε εμείς ως εμπειρία σε αυτό που ξέρουμε ότι είναι κατάλληλο για αυτούς. Έτσι λοιπόν και αυτοί μπορούν να γράψουν πράγματα τα οποία και εκφράζουν την Πελοπόννησο, αλλά είναι και κατάλληλα για το δικό τους κοινό.
0: Mm-hmm. Η παρουσία μας στις εκθέσεις, κύριε Μιχελόγκονα, είναι αρκετά δυναμική. Έτσι, το χειμώνα είχαμε αρκετές εκθέσεις στις οποίες έλαβε μέρος η Πελοπόννησος. Από εκεί έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Όπως σας είπα και νωρίτερα, χωρίζεται σήμερα σε δύο περιόδους αυτό μες το έτος. Το πρώτο είναι ένα κομμάτι, οι πρώτοι μήνες της Άνοιξης, και το δεύτερο είναι οι τελευταίοι μήνες του Νοπόρου, πρώτοι μήνες του χειμώνα. αυτές οι σχέσεις, κύριε Μπούσαλ, γιατί πάμε εκεί. Πάμε για δύο λόγους κυρίως. Ο ένας λόγος για τον οποίο πάμε είναι για να μας δούνε. Δηλαδή να δούνε τον brand μας, να δούνε ότι ως προορισμός υπάρχουμε. Γιατί δεν είναι καθόλου δεδομένο, πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι μας ξέρουν. Εμείς, για να καταλάβετε την παρουσίαση που έχουμε, έχουμε προσαρμόσει οι πρώτες διαφάνειες να δείχνουν την Πελοπόννησο μέσα στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Ωραία, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι είμαστε, πού είμαστε, ούτε καν δηλαδή μας αναγνωρίζουν πολύ ως ύπαρξη, αλλά και όσοι μας ξέρουν, δεν σημαίνει ότι μας ξέρουν το κατάλληλο περιεχόμενο. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι να μας δούνε και να μας μάθουν, το δεύτερο κομμάτι είναι να κάνουμε διάφορες επαφές. Από αυτές τις επαφές, άλλοτε προκύπτει κάτι άμεσα, άλλοτε όχι. Δηλαδή, μπορεί από μια επαφή να προκύψει μια συνεργασία με κάποιους παράγοντες της δικής μας προσφοράς χρόνια μετά, ένα ή δύο χρόνια μετά, με άλλους μπορεί να προκύψει και αμέσως μετά από 2-3 μήνες. Δεν είναι κάτι το οποίο μετριέται εύκολα. Εμείς προσπαθούμε να το μετρήσουμε για να έχουμε μια εικόνα της δουλειάς που κάνουμε και το έχουμε καταφέρει σε κάποιο βαθμό. Αλλά είναι πολιτικές οι οποίες έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Mm-hmm.
0: Και σίγουρα είναι αυτό που λέτε, τους θυμίζουμε την παρουσία μας. Κάθε τόσο με ό,τι είτε είναι προϊόντα τοπικά, είτε είναι δεν ξέρω τι περιοχές που μπορούν να επισκεφθούν, είτε μια άλλη παρουσία της Πελοποννήσου, είναι σίγουρα πολύ σημαντικό. Τώρα εσείς ξέρω ότι ετοιμάζετε και μια πλατφόρμα η οποία θα διευκολύνει πάρα πολύ όλη αυτή την κατάσταση. Θέλετε να μας πείτε δύο πράγματα γι' αυτό και πότε θα είναι έτοιμη αυτή η καινούργια διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, εμείς όλες αυτές τις ενέργειες για τις οποίες συζητήσαμε μέχρι τώρα, βρίσκαμε πάντα, κύριε Μπούσαλ, το εξής πρόβλημα. Όταν μας ρωτούσαν οι άνθρωποι, δηλαδή οι παράγοντες της ζήτησης, πόσα, λέω υποθετικές ερωτήσεις απλές για να είναι κατανοητό, πόσα ξενοδοχεία, ας πούμε, 5 αστέρων δουλεύουν στη Νότια Πελοπόννησο τον Οκτώβριο, δεν ξέρουμε να τα απαντήσουμε. Και αυτό, σκεφτείτε, ισχύει για κάθε ερώτηση που έχει να κάνει με στοιχεία της προσφοράς. Άρα, ποιοι προσφέρουν υπηρεσίες συνοδείας, ας πούμε, σε μονοπάτια, ποιοι προσφέρουν υπηρεσίες σε καγιάκινγκ, ποια επισκέψιμα είναι οποία υπάρχουν κτλ. Άρα εμείς κάναμε μια πλατφόρμα η οποία μεταξύ άλλων έχει να καλύψει αυτό το κενό. Ποιο κενό? Το κενό της καταγραφής της δικής μας προσφοράς με έναν τρόπο ο οποίος να είναι κατάλληλος για επαγγελματική χρήση. Είναι άλλο πράγμα αυτό που βλέπουμε στο booking ή αυτό που βλέπουμε σε ένα ή δύο site από το οποίο κλείνουμε το δωμάτιό μας, ας πούμε, ή τα αεροπορικά μας εισιτήρια. Και άλλο πράγμα, μια βάση δεδομένων με όλους τους παράγοντες της προσφοράς που θέλει να δει ένας πράκτορας από την Αγγλία για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με τους δικούς μας επαγγελματίες και να διαμορφώσει τα δικά του πακέτα. Άρα λοιπόν η πρώτη ανάγκη που έχει να καλύψει αυτό είναι ως εργαλείο προβολής, παύλα δικτύωσης των δικών μας επιχειρήσεων με τους παράγοντες της ζήτησης από το εξωτερικό. Φιλοδοξούμε όμως να είναι και μια πλατφόρμα μέσα από την οποία εμείς ενημερώνουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά τους δικούς μας stakeholders για τις δράσεις που κάνουμε. Άρα, επειδή αναφερθήκαμε σε εκθέσεις νωρίτερα, εάν κάποιος είναι γραμμένος σε αυτή την πλατφόρμα, θα του έρθει η ειδοποίηση κάποιους μήνες πριν ότι, κοιτάξτε, το Visit Πελοποννήσου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι στην WTM, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Λονδίνου. Και αν είναι γραμμένος με δύο ή τρία κλικ, ας πούμε, θα μπορεί να δηλώσει και αυτή τη συμμετοχή και να έρθει στην αποστολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Λονδίνο. Και διάφορα άλλα εργαλεία διαβούλευσης έχει μέσα. Κάναμε πρώτη φορά αυτή την προσπάθεια με το σχέδιο προβολής 2026, το οποίο το στείλαμε σε πάρα πολλούς φορείς και εταίρους του τουρισμού της Πελοποννήσου για να μας πούν τη γνώμη τους. Διάφορα τέτοια λοιπόν ψηφιακά εργαλεία, προκειμένου να οργανώσουμε καλύτερα τη δική μας τη δουλειά, να συντονίσουμε λίγο καλύτερα το οικοσύστημά μας και βέβαια να προβάλλουμε τις επαγγελματίες μας στα κατάλληλα business κοινά του εξωτερικού. Mm-hmm.
0: Εκεί μπορούν να γίνονται και κάποια παράπονα ενδεχομένως, κύριε Μιχελόγκονα, για κάτι που δεν έχει γίνει σωστά ή κάποια παρατήρηση, κάποια σχόλια ενδεχομένως για να βελτιωθούμε και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι?
1: Εκεί, τώρα που μου το λέτε, θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά δεν το έχουμε βάλει, ναι. Αλλά θα το βάλουμε τώρα που το συζητάμε. Κοιτάξτε, εκεί το νόημα είναι να έχουμε διάδραση όλοι με όλους όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ εσωτερικά, κυρία Μπρουσάλη. Mm-hmm. Άρα, εμείς είναι ένα εργαλείο για να ακούμε περισσότερο και τους εταίρους τους δικούς από εδώ. Ναι, και αυτό που περιγράφετε είναι μια λειτουργικότητα που θα μπορούσε να υπάρχει.
0: Το λέω γιατί παλιότερα είχαμε και φαινόμενα στην Ελλάδα, έτσι κάποιοι λίγο πιο πονηροί, λίγο πιο έξυπνοι, δεν ξέρω πώς τους χαρακτηρίσω, να μην είναι τόσο ευγενικοί με τους ανθρώπους που έρχονταν στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα να στιγματίζεται μια περιοχή. Ξέρω εγώ, δεν πάμε εκεί γιατί κάποιο λόγο. Αυτά ενδεχομένως θα μπορούσαν λιγάκι, αν και δεν υπάρχουν πια τέτοια φαινόμενα, φαντάζομαι τόσο πολλά όσα υπήρχαν στο παρελθόν. Είναι λίγο πιο ελεγχόμενη η κατάσταση. Αλλά ίσως να ήταν χρήσιμο και αυτό να ακούγαμε και τις απόψεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε επισκέπτης, ο κάθε.
1: Κοιτάξτε, σαν feedback, έτσι όπως το περιγράφετε από τους επισκέπτες, θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι είναι μια δουλειά που την κάνουμε. Mm-hmm. Την κάνουμε πώς, κύριε Μπούσα, υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Υπάρχουν στις πλατφόρμες όπως το TripAdvisor, όπως το Viator, όπως το Google Places. Εκεί κάθε σημείο ενδιαφέροντος ή κάθε επιχείρηση έχει τα σχόλιά της. Mm-hmm. Είναι τόσο απλά. Τα δεδομένα υπάρχουν δηλαδή. Εμείς δεν το έχουμε κάνει αυτό για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα προφανώς. Το έχουμε κάνει όμως, να ξέρετε, για τα βασικά attraction, ας πούμε, τα βασικά points of interest της περιφέρειας. Και έχουμε βρει τα προβλήματα, σας λέω ενδεικτικά, ας πούμε, ότι έχουμε βρει προβλήματα στις αντιλήψεις των ανθρώπων σε σχέση με το σύστημα κρατήσεων στα σπήλαια του Δειρού. Mm-hmm. Ή έχουμε βρει προβλήματα στις εμπειρίες των ανθρώπων σε σχέση με την πολυκοσμία στην Βοηδοκία. Αυτό είναι κάτι, ή σε άλλες παραλίες τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς αυτό υπάρχει. Ναι. Εγώ νωρίτερα όταν σας έλεγα ότι αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αυτή την πλατφόρμα, για να πάρουμε feedback από τους εταίρους μας, εννοούσα να πάρουμε σχόλια από τον ξενοδόχο.
0: Το κατάλαβα, από τον ξενοδόχο, το κατάλαβα. Καλά. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια, να μην λέμε μόνο τη μία πλευρά, λέμε και την άλλη. Τώρα και με αφορμή και την πλατφόρμα που βγαίνει σήμερα στον αέρα, φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί, γιατί είσαστε πολύ έτσι της τεχνολογίας κι εσείς, το πόσο κάνει.gov, τη νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών. Κάποια στιγμή σκεφτείτε ίσως να κάνετε και μια πλατφόρμα για την προστασία των επισκεπτών στην Πελοπόννησο. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να συγκρίνουν τιμές, να βλέπουν τι προσφέρει ο ένας, τι ο άλλος. Είναι κάπως έτσι, βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Εμείς θα συναντιόμαστε στις εκδηλώσεις που προγραμματίζεται εκεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι κι αλλιώς, σε σημαντικά θέματα. Να πραγματικά να κάνετε έτσι, γιατί κάνετε ό,τι μπορείτε ως αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, να προβάλλετε την περιοχή μας όλο και καλύτερα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μιχελόγκονα. Καλή σας μέρα και καλό καλοκαίρι να

δικαιούχους και αυξάνοντας τη διάρκειά του. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Η υλοποίηση θα γίνει σε δύο φάσεις, με έμφαση στην ενίσχυση των πλάγιων μηνών, ενώ οι αιτήσεις ξεκινούν τον Αύγουστο του 2026. Κοντά στην έναρξη λειτουργίας που βρίσκεται το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μια ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ενιαία βάση όλα τα στοιχεία που αφορούν τα κίνητα της χώρας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΔΕ, η πιλωτική εφαρμογή του συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο και να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας. Τώρα, μένοντας σε θέματα που έχουν να κάνουν με τους πολίτες, στον αέρα 12.30 το μεσημέρι θα υπάρξει ενημέρωση για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Η πλατφόρμα θα παρουσιαστεί στις 12.30 το μεσημέρι από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες, όπως επίσης και οι καταναλωτές μέσω αυτής της εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα τιμή. Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη ένας 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των αρχαιοτήτων. Σε έρευνα που έγινε, παρουσία δικαστικού λειτουργού στο σπίτι του σε περιοχή της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν νομίσματα, μεταλλικές πόρπες, δαχτυλίδια, αιχμές βελών, πύληνη φιάλη, όπως επίσης και άλλα αντικείμενα. Τα εξεταστέντα αντικείμενα από νομισματολόγο και αρχαιολόγο, σύμφωνα με τη γνωμάτευση των ειδικών, εμπίπτουν στην νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων. Ο συλληφθής, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Τέσσερι νεαροί από 19 έως 22 ετών συνελήφθησαν στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων γιατί, όπως προέκυψε λίγο πριν τη σύλληψή τους σε χώρο στάθμευσης επί της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, αφαίρεσαν από αυτοκίνητο γυναίκας μία τσάντα η οποία περιείχε χρήματα, προσωπικά έγγραφα και μικροσυσκευές, μέρος των οποίων βρέθηκε και τις αποδόθηκε. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Θεοδόρων. Ο Δήμος Τρίπολης προχωρά στην πρόσληψη τριών ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου είτε ηλεκτρονικά μέχρι και σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Από σήμερα μέχρι και τις 21 Ιουνίου η Λισαρέα Γορτινίας, ο γενέθλιος τόπος του ελληνοαμερικανού κινηματογραφιστή Γκρέκορη Μαρκόπουλος, πρόκειται να μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την 7η τέχνη. Το φεστιβάλ Τέμενος είναι σε εξέλιξη υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτινίας, στην ουσία γράφει το επίλογος των τελευταίων ενωτήτων του μνημειώδους έργου «Ενιαίος». Το τρίτο φεστιβάλ φωτογραφίας Τρίπολης με τίτλο «Φως και σκιά», αφιερωμένο φέτος στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, θα διαρκέσει μέχρι και τα μέσα Ιουνίου. 17, 18, 19 Ιουλίου θα γίνει η έκθεση στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης, ενώ η υποβολή συμμετοχής λήγει την Κυριακή 5 Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα προβληθεί στο σταθμό του ΟΣΕ η βραβευμένη ταινία «Κυνήγη» του Χρήστου Πιθαρά. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψυχολογικό δράμα με κοινωνικές προεκτάσεις, το οποίο είχε βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το Φεβρουάριο του 2025. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης, ο ΟΣΕ υποστηρίζει την ενέργεια, ενώ η ταινία θα προβληθεί στις 9 το βράδυ της 5ης, επαναλαμβάνω 25 Ιουνίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μικρή υποχώρηση παρουσιάζει σήμερα η θερμοκρασία σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε περιοχές της χώρας όμως αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές από 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα υπηρετικά θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Πέλαγος θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ τοπικά. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει. Αν θέλετε παραπάνω ενημέρωση αλλά και άρθρα να διαβάζετε, μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Έρχεται ο Γιώργος Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ακόμα ένα καλοκαιρινό πρωινό μαζί σας, εδώ προσφέροντας σε εσάς ό,τι καλύτερο επιλέγουμε από την δισκοθήκη μας. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11, με τον Παναγιώτη Μαργιαλό να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Εχμάλωτοι και σκλάβοι ήταν ο τίτλος του πρώτου τραγουδιού που ακούσαμε από τον Παντελή Θαλασσινό, και τώρα αντιστεκόμαστε μαζί με την Ασπασία Στρατηγού.

Αντιστεκόμαστε, ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από την Ασπασία Στρατηγού. Πάμε τώρα αρκετά χρόνια πίσω, πάμε να θυμηθούμε έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες εκπροσώπους του λεγόμενου νέου λαϊκού τραγουδιού. Μιλάμε για τον Νίκο Παπάζογλου. Είναι το 1986 και αυτός τραγουδάει το «Φεύγεις σαν άστρο».

Φεύγει σαν άστρο, ένα τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου που κυκλοφόρησε το 1986. Το μέτρημα για τη συνέχεια με την Νατάσα Μποφίλιου.

Ήταν η Νατάσα Μποφίλη. Το μέτρημα, ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τον αξέχαστο Μανώλη Λιδάκη. Εγώ θέλω μοναχός μου, είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
4: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
3: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών και ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος με την Σοφία Παπάζογλου και τον Νάχα Δύο Ζώες. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Συνεχίζουμε με τον Κωστή Μαραβέγια στα Συγχωροδοπέταλα.

Αυτά λοιπόν ήταν τα συγχωροδοπέταλα από τον Κωστή Μαραβέγια. Η Ελένη Βιτάλη για τη συνέχεια έχει τον τρόπο.

Έχω τον τρόπο, ακούσαμε από την Ελένη Βιτάλη, και μιας και είμαστε στο καλοκαίρι και διανύουμε αυτήν την εποχή, ας ακούσουμε μια ιστορία για τον Σεβάχ το Θαλασσινό, έτσι όπως θα μας την διηγηθεί ο Χρήστος Θηβαίος.

και δεν ατσάνει. Πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Εν λόγου μου το κάπταν γέννη.

και εκεί στο μακελιού την άψη. Δακώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όλους τους ρίχνω με στη χάση

Αυτή ήταν η ιστορία του Σεβάχ του Θαλασσινού, έτσι όπως την εμπνεύστηκε ο αξέχασος Μάνος Λοΐζος. Εμείς το ακούσαμε το τραγούδι αυτό από τον Χρήστο Θηβαίο. Στα μισά του δρόμου για τη συνέχεια με την Χάρης Αλεξίου.

Στα μισά του δρόμου ακούσαμε από την Χάρης Αλεξίου. Θα συνεχίσουμε με ένα ντουέτο με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και το Σταύρο Σιόλα, Χωρίς Εσένα.

Ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Σταύρος Σιόλας. Τους ακούσαμε στο χωρί σε σένα. Φίλες και φίλοι, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην καλοκαιρινή μας παρέα εδώ στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Μαργιαλό στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας. Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη, καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Το άρθρο 16 για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος προβλέπει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και με διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια, και θα ενισχύσει την κοινωνική κινητικότητα και στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είναι αντίθετη επί της ουσίας στη συνταγματική και κατοχύρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις 22 Ιουνίου λήγει προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφώς και μελτέμια, τοπικές βροχές το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς, παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18-31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Hola, ¿qué se le ofrece?
1: 2008 con Baby Ares. Dame una cerveza grande.
2: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, για τη γνωστή, αγαπημένη σας, θέλω να πιστεύω, εκπομπή που λέμε έτσι απλά αθλητική ενημέρωση εμείς. Μπάλανη και γυρίζει η ονομασία της. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα 11 και 12 πρώτα λεπτά την εκπομπή στη Νέα Τρίπολης, όπου μαζί με τη Μαρία Ντάντουλη και τον Παναγιώτη Μαριόλο που είναι η τεχνική μας, αλλά και τον Γεώργιο Γαλανό που έχει τις μουσικές επιλογές, αυτή η ομάδα μας εδώ είναι για να βγάλουμε μαζί την εκπομπή για σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, το ξαναλέω, του 2026. Μας ακούτε στα FM για την Air Tripolis, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, και υπάρχει λόγος που το αναφέρουμε αυτό για την παραγωγή της εκπομπής, γιατί ακουγόμαστε ζωντανά και στην Air Καλαμάτας. Θα πούμε για την Air Καλαμάτας. 101,5 στα FM μας ακούτε όσοι είστε συντονισμένοι και αυτή την ώρα έχετε την προσοχή σας σε εμάς και στους 101,5 για τα FM πάντα, ενώ για την ΕΡΤ Καλαμάτας, εκεί όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι ο Στέφανος Χατζάκης, ο Πάνος Κουρουαμπάς και η Γεωργία Οικονομοπούλου. Έτσι, τελευταία σήμερα αναφέραμε τη Γεωργία Οικονομοπούλου, συνήθως είναι πρώτη, αλλά εντάξει, τα κάνουμε έτσι, για δεν ξέρουμε για ποιος είναι ακριβώς το τιμόνι. Μαρία, έχεις μιλήσει κάτω με συναδέλφους, εντάξει, δεν πειράζει, όποιος και να είναι δεκτά όλα. Και φυσικά σε όλο το team εκεί της ΕΡΤ Καλαμάτας την καλημέρα μας, και τους ευχαριστούμε που μας φιλοξενούν και βγαίνει ζωντανά η εκπομπή μας εκεί. Οι συχνότητες στην ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2, 104,4 πάντα για τα FM. Υπάρχει και το διαδίκτυο, υπάρχει και το ΕΡΤ ECO, που μέσω διαδικτύου βέβαια και εκεί μας ακούτε, διαλέγετε, επιλέγετε στην εφαρμογή ΕΡΤ ECO οτιδήποτε θέλετε να ακούσετε την ώρα και πώς είσαστε, γιατί δεν έχει μόνο τα περιφερειακά ραδιόφωνα, έχει όλα τα είδη ραδιοφώνου της ΕΡΤ, όλα τα είδη μουσικής και όλες τις εκπομπές που μπορείτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤ ECO, αν την κατεβάσετε στο κινητό, το τάμπλετ, να είστε συντονισμένοι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή και τη συχνότητα της ΕΡΤ και στα ΕΡΤΖΙΑΝΑ, αν θέλετε έτσι το πούμε παλιά όπως τα λέγαμε. Για το εορτολόγιο μας δεν έχει κάτι το φοβερό και τρομερό. Υπάρχει εορτή πάντως σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αγίου Ισμαήλ Μάρτυρος και Αγίου Φίλικος. Ο Ισμαήλ, ο Ισμαήλος, ο Μαήλος, ο Φίλιξ, η Φιλίκη και η Φιλίξα. Ναι, δεν τα έχω ξανακούσει τα ονόματα αυτά. Χρόνια πολλά, αν γιορτάζουν κάποιοι ή κάποιες, να κάνουμε. Είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ και ακούω και τον Γιώργο Γαλανό, βάζει κάτι τραγούδια που παίζονται εκεί και στο παγκόσμιο κύπελο, Μουντιάλ και παγκόσμιο κύπελο, το είπαμε και τα δύο σωστά είναι πλέον. Και έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδια. Πριν από λίγο είχαμε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε και ήταν το Αυστρία-Ιορδανία και τελείωσε 3-1, πάμε στο πιο πρόσφατο. Όμως το σημαντικότατο παιχνίδι όσο αφορά ένα ρεκόρ που θα αναφέρουμε είναι η νίκη της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία με 3-0, με hat-trick Λεονέλ Μέση, και πιάνοντας σαν πρώτο σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων τον Μίροσλαβ Κλόζε, που είχε 16 γκολ, έχει πλέον και ο Λιονέλ Μέση 16 γκολ και σίγουρα θα τον ξεπεράσει, αφού ο Κλόζε δεν αγωνίζεται πλέον, είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Ο Μέση θα ξεπεράσει και από ό,τι φαίνεται λογικά και ο Εμπαπέ που είναι πιο μικρός θα ξεπεράσει άπαντες, αν καταφέρει με την εθνική ομάδα της Γαλλίας να παίξει και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο και σε αυτό που θα τελειώσει, να δούμε τι θα πετύχει όσο αφορά τα γκολ. Πέτυχε γκολ και ο Εμπαπέ με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Είχαμε το Γαλλία-Σενεγάλη χθες 3-1. Είχαμε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες και την Νορβηγία να μπαίνει πάρα πολύ δυνατά με δύο γκολ από τον Χάλαντ και ένα 4-1 απέναντι στο Ιράκ. Ιράκ-Νορβηγία 1-4, έτσι. Μια νίκη της Νορβηγίας και μια εμφάνιση του Χάλαντ, που δείχνει ότι κάποιοι που θεωρούσαν και θεωρούν την Νορβηγία σαν outsider για να κάνει κάτι καλό, φαίνεται ότι αρχίζει να το δείχνει. Αν μου πείτε πρώτο παιχνίδι, ναι, εντάξει, ναι, πρώτο παιχνίδι, αλλά όλα μετράνε. Όλα μετράνε. Θα πούμε περισσότερα και για το παγκόσμιο κύπελο Αγγλία-Κροατία σήμερα στις 11 η ώρα και νωρίτερα Πορτογαλία-Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό. Θα δούμε λοιπόν και την Πορτογαλία αλλά και την Αγγλία και την Κροατία. Γιατί το Αγγλία-Κροατία το βλέπω πολύ αμφίροπο παιχνίδι.

Φυσικά πέρα από το Μουντιάλ που είναι έτσι, σε πρώτη ζήτηση και σε πρώτη συνομιλία και συζήτηση κουβέντα γενικά, αφού είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, όλος ο πλανήτης ασχολείται, λίγο οι ώρες μας μπερδεύουν, αλλά αρχίζουμε και ζεσθενόμαστε. Βλέπουμε γκολ, βλέπουμε χατρίκ, βλέπουμε Αργεντινή, βλέπουμε Νορβηγία, βλέπουμε Γαλλία. Μπαίνουν τώρα οι ομάδες οι καλές και η Πορτογαλία. Όχι ότι οι υπόλοιπες μπορεί να είναι ή να μην είναι καλές. Αυτό θα φανεί στην εξέλιξή τους και πώς θα διαχειριστεί κάθε χώρα και εθνική ομάδα τα ατού της και τα μειονεκτήματά της. Γιατί και εκεί, αν έχεις μειονεκτήματα, πρέπει να τα διαχειρίζεσαι. Θα δούμε τα του Αστέρα Άκτορ, έχουμε ειδήσεις. Ακούγονται και μεταγραφικά σενάρια και μάλλον έχουμε την πρώτη μεταγραφή, όχι μάλλον, που ανακοινώθηκε από τους Μεξικανούς. Θα δούμε ποιος είναι ο παίκτης, θα σας αφήνουμε λίγο σε αγωνία να ενημερώσουμε όλους και όλους τι γίνεται. Και υπάρχει και στα υπόψη και άλλος παίκτης και άλλοι παίκτες. Και βέβαια και περιμένουμε και την ανακοίνωση συνεργασίας με τον Χερόνιμο Μπαράλες που είναι εδώ. Η προετοιμασία θα γίνει τελικά το κομμάτι των φιλικών και κάποιο κομμάτι της στην Ολλανδία. Και τα υπόλοιπα νέα του Αστέρα Άκτορ θα τα δούμε εδώ αναλυτικά. Θα δούμε της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας, τι γίνεται και πώς κινούνται στην ομάδα της Μεσσηνίας στα μεταγραφικά, τι γίνεται με τα έργα που συνεχίζονται σε εντατικούς ρυθμούς εκεί στο δημοτικό στάδιο που είναι κλειστό λόγω έργων και τα νέα βέβαια αν υπάρξει κάτι μεταγραφικό που είναι στο προσκήνιο. Είχαμε πει για τον δερματοφύλακα τον Σέρβο ότι ενδιαφέρει τη Μαύρη Θύελλα, θα δούμε αν τελικά έχει κάποια εξέλιξη εκεί. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι καταλήγει σε προπονητή μετά την λύση συνεργασίας κοινή συνενέση με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, υπήρχε ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Ο Πούσιτς θα είναι ο προπονητής. Πούσιτς λοιπόν Ολλανδό αναθρεμμένος με ρίζες, ξέρετε, Σερβοκροάτο, τέτοια ιστορία, 55χρονος, μόνο το τυπικό της υπόθεσης απομένει για να λυθεί το συμβόλαιο από ό,τι γνωρίζω με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, το τυπικό κομμάτι, και να αναλάβει ο Πούσιτς, ένας νεαρός 55άρης είναι, αλλά δεν έχει μεγάλη εμπειρία και είναι ένα ρίσκο για τον ΠΑΟΚ η πρόσληψή του, είναι ένα στοίχημα, όλοι είναι διστακτικοί, αλλά η επιλογή αυτή θα είναι από ό,τι φαίνεται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Ο Νίστρουπ είναι εκεί στα βοηθητικά του Παναθηναϊκού, είναι στην Ελλάδα, σχεδιάζει το νέο Παναθηναϊκό και τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή από ό,τι γνωρίζω, θα έχουμε συνέντευξη τύπου γιατί τη Δευτέρα η ομάδα φεύγει για προετοιμασία στο εξωτερικό και πρέπει να έχουν τελειώσει κάποια θέματα που πρέπει να τοποθετηθεί και ο προπονητής ο νέος και να παρουσιαστεί επίσημα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτά πάνω κάτω, υπάρχουν κι άλλα, θα τα δούμε στη συνέχεια μαζί για σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026.

Η ώρα είναι 11 και 22 πρώτα λεπτά. Ξεκινήσουμε μετά του Αστέρα Άκτορ. Θα αφήσουμε το παγκόσμιο κύπελο και τα παιχνίδια που έχουν γίνει και θα γίνουν προς το τέλος. Ένα σχολιασμό που θα κάνουμε. Νομίζω έχετε την ευκαιρία και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, αλλά και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπόρ, αλλά και με τα υπόλοιπα δίκτυα, τα site και όλα τα υπόλοιπα, να παρακολουθείτε και να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντιάλ του 2026 που διεξάγεται στα γήπεδα του Καναδά, της Αμερικής και του Μεξικό. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν, που όπως λέει το ρεπορτάζ και είναι επιβεβαιωμένο από όλες τις πλευρές, δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Αστέρα, πραγματοποίησε την πρώτη του μεταγραφή, το τυπικό της υπόθεσης μένει. Η πρώτη φετινή λοιπόν μεταγραφή είναι ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός, που αν βάλετε πίσω λίγο το μυαλό σας πέρυσι στα ημιτελικά, τους αγώνες του Αστέρα Άκτορ με τον Όφη για το ειστήριο του τελικού κυπέλου, ο Τζόρνταν Σίλβα, ο κεντρικός αμυντικός του Όφη, εξαιρετικός παίκτης. Συνήθως δεν εκφέρω ούτε εκφράζω άποψη για ποδοσφαιριστές που έρχονται μεταγραφή στον Αστέρα, αλλά κάποιους που τους έχω δει και μου άρεσαν και πραγματικά δείχνουν ότι έχουν προσωπικότητα και μια στόφα παίκτη. Ξέρετε τι σημαίνει στόφα παίκτη, όχι αυτή που ανάβουμε και ζεσθενόμαστε, εντάξει μην μπερδευτούμε, υψηλού επίπεδου. Εμένα, μιλάω για τον εαυτό μου, δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει, δεν έχω καμία σχέση με κανέναν, ούτε μάνατζερ και τα υπόλοιπα, αλλά ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός, με είχε εντυπωσιάσει στα παιχνίδια με τον Αστέρα Άκτορ, και επειδή είναι και ο Σάββας Τσαμπούρης και τον ξέρει και επηρέασε και επηρεάζει σίγουρα στο να έρθει και να είναι ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ, είναι πλέον ο Τζόρνταν Σίλβα ο ποδοσφαιριστής που θα ανοίξει το χορό των μεταγραφών. Έπαιζε στην χώρα του, στο Μεξικό, στην Κογιώτα Τσλατσάλα, και ήταν και αρχηγός μάλλον, ομάδα του Μεξικό, που αυτή ανακοίνωσε την αποχώρησή του και μάλιστα τον ευχαριστεί. Μια μακροσκελή ανακοίνωση από την ομάδα του Μεξικανού Τζόρνταν Σίλβα, θυμίζουμε, ο κεντρικός αμυντικός της περσινής περίοδου, όχι αυτή που τελείωσε, αλλά πάμε πρόπερση, γιατί πέρυσι πλέον θεωρούμε τη χρονιά που τελείωσε, την προηγούμενη σεζόν λοιπόν που ήταν με την ομάδα του Όφη και έπαιξε στον τελικό κυπέλου και βοήθησε και πάρα πολύ για να φτάσει στον τελικό κυπέλου την πρώτη χρονιά, που είχε μια πορεία με δεύτερη παρουσία στο κύπελο Ελλάδας ο Όφη, όπου και το κατέκτησε απέναντι στον ΠΑΟΚ τη φετινή χρονιά που τελείωσε ποδοσφαιρική. Έτσι λοιπόν ο Τζόρνταν Σίλβα είναι η πρώτη μεταγραφή εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αφού έχει ανακοινωθεί ήδη από τα μεξικανικά μέσα αλλά και από την ομάδα που αγωνίζονταν ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός. Άρα μπαίνει δυναμικά και ξεκινάει τις μεταγραφές ο Αστέρας Άκτορ.

Εκτός όμως από τον Σίλβα, τον Τζόρνταν Σίλβα, τον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό, που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι η πρώτη μεταγραφή για τον Αστέρα Άκτορ τη φετινή χρονιά, ενδιαφέρεται ο Αστέρας για να δέσει αυτό το κεντρικό δίδυμο στα στόπερ με έναν παίκτη που τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και μιλάμε για τον Μάγνουσον, τον 33χρονο Ισλανδό στόπερ που έπαιζε στην ομάδα του Λεβαδιακού την περσινή περίοδο, στην εξαιρετική πορεία που είχε και η ομάδα του Λεβαδιακού και ο ίδιος ο Μάγνουσον που έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι είναι στα υπόψη, υπάρχουν όμως και προτάσεις και για άλλους παίκτες πέρα από τον Μάγνουσον για τη συγκεκριμένη θέση. Θέλει όμως τον Μάγνουσον ο Αστέρας, γιατί τον γνωρίζει, γιατί ξέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν θα είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο και για την προσαρμογή και τα υπόλοιπα. Όπως γνωρίζει βέβαια το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Τζόρνταν Σίλβα που έρχεται στον Αστέρα Άκτορα από τον Όφη, αφού έκανε και μία χρονιά ένα πέρασμα από ομάδα του Μεξικού εκεί στη χώρα του. Ο Ισλανδός λοιπόν κεντρικός αμυντικός ο Μάγνουσον ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ, είναι στα 33, εντάξει, για ένα χρόνο νομίζω ή και για λίγο παραπάνω δεν θα είναι πρόβλημα στο να αποκτηθεί ο συγκεκριμένος κεντρικός αμυντικός, αν συμφωνήσουν σε όλα, και θα είναι ένα δίδυμο με μεγάλη εμπειρία, με μεγάλη ποιότητα και με χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν και στην ανάπτυξη της ομάδας και όχι μόνο στην αμυντική λειτουργία της, και αν είναι καλή αμυντική δηλαδή, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι πολύ καλή, λέω για τον Μάγνουσον που δεν είναι, για τον Σίλβα είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι, στο να κατεβάσει την μπάλα, να ξεκινήσει από πίσω, να πασάρει. Ο Μάγνουσον όμως έχει και ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα, είναι αριστεροπόδαρος και έχει τη μεγάλη διαγώνια πάσα που μπορεί από πίσω να τη φέρει την μπάλα μπροστά και να πάει σε άμεσο παιχνίδι που λέμε, και να σπάσει πολλές τακτικές και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά είναι λεπτομέρειες που βλέπω ότι και οι λεπτομέρειες ενδιαφέρουν και απασχολούν πάρα πολύ τον Αστέρα Άκτορ. Γιατί τώρα διαβάζω εδώ, άκου Μαρία, ότι είναι κοντά, όχι κοντά, υπάρχει συμφωνία με άνθρωπο που θα είναι αναλυτής του ποδοσφαιρικού πλάνου του Αστέρα Άκτορ. Ο Γιώργος Λαγκαδίτης θα είναι αυτός που έχει συμφωνήσει με τον Αστέρα να είναι ο αναλυτής της ομάδας της Αρκαδίας, του Αστέρα Άκτορ. Ο Γιώργος Λαγκαδίτης λοιπόν, με επιστημονικό υπόβαθρο από ό,τι βλέπω εδώ, πολυετή εμπειρία σε Ελλάδα, Κύπρο και Αγγλία, έρχεται να ενισχύσει το ρόλο του προπονητή με έμφαση στους τομείς ανάλυσης και οργάνωσης του αγωνιστικού πλάνου. Βλέπετε πως μπαίνει η τεχνολογία και η ανάλυση που βοηθάει πάρα πολύ, κάποιες στιγμές όμως όλα αυτά καταρρύπτονται. Έχει προϊστορία και συνεργασία με Πανετολικό, δύο μάλιστα σεζόν, 21-23 και 25-26, άρα ήταν την προηγούμενη σεζόν στον Πανετολικό. Έχει περάσει από την Κηφισιά το 2023, ενώ έχει δουλέψει στην Ομόνια Λευκοσία, στη Νέα Σαλαμίνα, στον Ερμία Αραδίπου και στον Ολυμπιακό Λευκοσία, σε ομάδες της Κύπρου κυρίως. Και τώρα αυτό που θα σας διαβάσω πρέπει λίγο να το αναλύσετε στο μυαλό σας, γιατί και εγώ τώρα το διαβάζω και κάπως με μπερδεύει. Το προπονητικό λοιπόν προφίλ του Λαγκαδίτη, που αναφέρει ο Αστέρας ότι έχει συμφωνήσει και θα είναι ο αναλυτής, χαρακτηρίζεται, ακούστε λίγο, από τη σύνδεση της τακτικής προσέγγισης με την επιστημονική ανάλυση. Έχει εξειδίκευση στη μεθοδολογία προπόνησης και δημιουργία αγωνιστικών προτύπων συμπεριφοράς και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης μέσω τεχνολογίας και νευροεπιστήμης. Τώρα όλα αυτά βάλτε τα κάτω και αναλύστε τα. Αυτά όσα σας μεταφέρουμε για να βλέπετε και εσείς πώς εξελίσσεται και το ποδόσφαιρο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε 11 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο την αθλητική σας ενημέρωση. Νομίζω κλείσαμε έτσι ένα φάσμα ενημέρωσης και ειδήσεων για τον Αστέρα Άκτορ. Επαναλαμβάνω και αναφέρω ότι είναι κλεισμένος ο Τζόρνταν Σίλβα, ο κεντρικός αμυντικός, ο Μεξικανός 31 ετών που ήταν στον Όφι την, όχι την περσινή, την προπέρσινη, γιατί την περσινή θεωρούμε αυτή που τελείωσε, στα παιχνίδια που έπαιξε με τον Όφι ο Αστέρας Άκτορ για τα ημιτελικά του κυπέλου, ήταν και σκόρερ μάλιστα ενός τέρματος που έδωσε και την πρόκριση στην ομάδα της Κρήτης. Ο Τζόρνταν Σίλβα λοιπόν είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση, παρότι δεν είναι επίσημα από την ΠΑΕ η ανακοίνωση. Έχει βγει ανακοίνωση από την ομάδα που αγωνιζόταν στο Μεξικό, ο κεντρικός αμυντικός Τζόρνταν Σίλβα 39 ετών. Ενδιαφέρεται και για τον Μάγνουσον, το λέμε και πάλι, τον κεντρικό αμυντικό τον Ισλανδό που ήταν στον Λεβαδιακό και είναι ένας εξαιρετικός παίκτης βάσει και της περσινής του εικόνας. Είπαμε και για τον νέο αναλυτή που έχει στις τάξεις της ο Αστέρας και αναμένεται και αυτός να ανακοινωθεί σύντομα για αναλυτής του Γιώργου Αντωνόπουλου εκεί στην προσπάθεια να εξυγχρονιστεί ο Αστέρας αυτά που μας έλεγαν ότι θα συμβούν και βλέπουμε να συμβαίνουν. Θα δούμε όμως και τι θα γίνει με την ομάδα που χρειάζεται και άλλους παίκτες και χρειάζεται και έτσι μια φρεσκάδα να πω εγώ, κάτι να τραβήξει και τον κόσμο, να τον ζεστάνει για να μπορεί να είναι κοντά, όπως το έδειξε στο τελευταίο κομμάτι των play out και όλα τα play out θα έλεγα, ότι ο κόσμος όταν δείξει η ομάδα ότι πιστεύει σε ένα στόχο και κυνηγάει να τον πετύχει, είναι δίπλα και τον στηρίζει και ο κόσμος. Αυτή είναι η δική μου εικόνα, αυτή είναι η δική μου άποψη και νομίζω είναι και άποψη πολλών. Ο Αστέρας που συμμετέχει βέβαια σε όλες τις κοινωνικές δράσεις και σήμερα Τετάρτη που στις 26 Ιουνίου θα εορταστεί η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, όμως σήμερα θα φιλοξενήσει ποδοσφαιρικό τουρνουά με συμμετοχή μικρών αθλητών και ομάδων όπως ο Αστέρας Άκτορ με τους μικρούς αθλητές του, η Ελπίδα Τρίπολης, ο Arena Sports Club και το FC Tripoli Soccer Academy θα συμμετάσχουν σε ένα τουρνουά που θα ξεκινήσει σήμερα Τετάρτη στις 6.30 και θα διεξαχθεί μέχρι τις 8.30 στις βοηθητικές εγκαταστάσεις εκεί του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα γήπεδα εδώ στην Τερτσέτη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, εννοείται, δεν υπάρχει εισιτήριο και μπορεί οποιοδήποτε να πάει να παρακολουθήσει και να δει τα νέα αστεράκια, όχι για τον Αστέρα Άκτορ μόνο, για τα νέα αστεράκια του αρκαδικού ποδοσφαίρου, ναι, της Τρίπολης και όχι μόνο. Α, δούμε, μπορεί από εκεί κάτι να βγει όσο βλέπεις παιδιά και παίζουν και είναι έτσι με ενθουσιασμό και το αγαπάνε αυτό που κάνουν, θα δεις και ταλέντα αμέσως, φαίνονται τα ταλέντα, ξεχωρίζουν παπ και τα τσεκάρεις αμέσως, έτσι, έτσι είναι. Σήμερα λοιπόν 6.30 για το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών που γιορτάζεται 26 Ιουνίου, μάλιστα πραγματοποιήθηκε και μία συνέντευξη τύπου μεταξύ του Προέδρου της ΠΑΕ Αστέρα του Γιώργου Μποροβίλου και του Προέδρου του Κέντρου Πρόληψης Ανέλυξη του κυρίου Δημήτρη Βόσνου. Εκεί αναλύθηκαν πολλά θέματα και βέβαια ορίστηκε και αυτή η ωραία πρωτοβουλία, αυτό το ποδοσφαιρικό τουρνουά με συμμετοχή μικρών αθλητών και ομάδων του Αστέρα Άκτορ, ξαναλέω, της Ελπίδας Τρίπολης, του Arena Sports Club και του FC Tripoli Soccer Academy, όπου οι αγώνες θα διεξαχθούν στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Αστέρα Άκτορ Τετάρτη σήμερα στις 6.30 μέχρι και τις 8.30, όπου εκεί θα διεξαχθούν τα παιχνίδια των πιτσιρικάδων.

Αφήνουμε τον Αστέρα Άκτορ, θα είμαστε έτσι σε επικοινωνία γιατί όλα τρέχουν, βλέπετε, έχουμε εξελίξεις, ειδήσεις, παίκτες, στελεχώσει του προπονητικού επιτελείου και όχι μόνο, πολλά θέματα που συμβαίνουν. Το ίδιο όμως βλέπω ότι συμβαίνει και στην Μεσσηνία, στην Μαύρη Θύελλα, γιατί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου κάνει υπέρβαση ο Γιώργος Πρασάς με απόκτηση παίκτη με πολύ καλό βιογραφικό και δυνατή παρουσία στην Championship, στην Β' κατηγορία της Αγγλίας. Εξαιρετικός παίκτης, σας το είχα πει και χθες, αν συμφωνούσε, που φαίνεται ότι συμφώνησε και θα ανακοινωθεί σήμερα, και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με πολύ σημαντική παρουσία στην Β' κατηγορία κυρίως της Αγγλίας. Και ο παίκτης αυτός είναι ο Μιλιάνο Μαρκόντες, το είχα πει και χθες, με υπηκότητα δανέζικη αλλά και με σχέσεις Βραζιλία, έχει και βραζιλιάνικες ρίζες, αυτό αποδεικνύεται και από το όνομά του, Εμιλιάνο Μαρκόντες. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, που είναι επιθετικό χάφ, είναι δεκάρι, 31 ετών, δανός, αλλά έχει όπως είπαμε ρίζες από Βραζιλία. Έχει έτσι σημαντική καριέρα στην Αγγλία με ομάδες όπως η Μπρέντφορντ, η Μπόρνμουθ, η Νόριτς, η Championship δηλαδή ήταν η κατηγορία που αγωνίζονταν, και με assist και με goal. Έχει παίξει και στην Όζερλαντ, αλλά έχει παίξει και στη Χιμπέρνιαν την σκοτσέζικη, που έχει αγωνιστεί και ο Αστέρας Άκτορ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση με την Χιμπέρνιαν. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι προχωράνε τα θέματα τα μεταγραφικά. Είναι ένα δεκάρι που είναι υπέρβαση για τη Μαύρη Θύελλα ο συγκεκριμένος παίκτης, βάσει και του βιογραφικού του. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ έχουν συμφωνήσει σε όλα και περιμένουμε να ανακοινωθεί και επίσημα από την ΠΑΕ Καλαμάτα. Είναι μια δυνατή μεταγραφή, ένα όνομα, και βάσει του βιογραφικού του και της πορείας του στην Championship δεν είναι εύκολο να είσαι βασικός και να παίζεις εκεί. Μπορείς να σταθείς άνετα σε ομάδα της Super League 1, όχι μόνο σε ομάδα όπως η Καλαμάτα που είναι νεοφώτιστη, μιλάμε σε οποιαδήποτε ομάδα για μένα, αν είσαι βασικός παίκτης της Championship, της Β' κατηγορίας της Αγγλίας. Άρα βάσει και του βιογραφικού του και βάσει των δεδομένων είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Αυτό όμως μένει να αποδειχτεί και στο γήπεδο όταν θα τον δούμε με την φανέλα της Μαύρης Θύελλας.

Για να ολοκληρώσουμε μετά τις μαύρες θύελλες, δεν υπάρχει κάτι άλλο από τα μεταγραφικά στο προσκήνιο. Σίγουρα υπάρχουν θέματα, αλλά δεν έχουν βγει προς τα έξω ακόμα. Με τον Βασίλεβιτς που σας είχαμε πει, τον goalkeeper, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Το ρεπορτάζ λέει ότι συζητάνε και μάλλον θα τον πάρει. Κάποιοι άλλοι όμως θα διαψεύδουν όλα αυτά. Θα δούμε ποια είναι η αλήθεια, γιατί οι Σέρβικα μέσα γράφουν ότι είναι πολύ κοντά, το ξαναλέω, στον Νίκολα Βασίλεβιτς, ένα 29χρονο Σέρβο τερματοφύλακα, η ΠΑΕ Καλαμάτα.

Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο και Super League 1, να δούμε τα νέα των ομάδων της Super League 1, γιατί κινούνται και μεταγραφικά και προπονητικά. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, ο Πούσιτς είναι λογικά ο προπονητής που θα αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μια βαριά έτσι ιστορία αφήνει ο Λουτσέσκου, και σίγουρα η ηλεκτρική καρέκλα του προπονητή του ΠΑΟΚ δεν θα είναι εύκολη για το συγκεκριμένο, αλλά έχει πολλές απαιτήσεις ο Ιβάν Σαββίδης, και δεν ξέρω τώρα η ευκαιρία που δίνει στον Πούσιτς αν θα τον δικαιώσει, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ και τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ από το 12 και μετά και την ανάληψη από τον Ιβάν Σαββίδη της ομάδας της Θεσσαλονίκης έχει αλλάξει τελείως το θέμα με το τι διεκδικεί ο ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που θέλει μόνο το πρωτάθλημα και το κύπελο και ευρωπαϊκή καταξίωση, και όχι μία φορά στα 10 χρόνια να παίρνει κάποιο τίτλο και να είναι ευχαριστημένοι όλοι. Έχει αλλάξει τελείως και δικαιολογημένα και δικαιωματικά το έχει κατακτήσει ο ΠΑΟΚ αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη και βαριά η θέση, η καρέκλα του εκάστοτε προπονητή του ΠΑΟΚ μετά από την πορεία που έκανε με Ρασβάν Λουτσέσκου κυρίως η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Άρα περιμένουμε να δούμε την επίσημη αρχικά ανακοίνωση για τον Πούσιτς, τον coach που φαίνεται ότι τον επιλέγει να έρθει μετά την εποχή Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν έχει ανακοινωθεί από ό,τι γνωρίζουμε για διαδικαστικούς λόγους. Ο Μαρίνο Πούσιτς λοιπόν είναι το φαβορί και μάλλον θα είναι και ο προπονητής που θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στα επόμενα χρόνια. Είναι ένα ρίσκο, είναι ένα στοίχημα, είναι μια ευκαιρία που δίνεται σε έναν προπονητή που δεν είναι γνωστός. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι έχει ισχυρή προσωπικότητα, ξέρει πολλούς ποδοσφαιριστές και μπορεί να τους διαχειρίζεται, και μπορεί να φέρει και κάποιους ποδοσφαιριστές, γιατί έχει κάποιες γνώσεις και συνεργάτες. Παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτά είναι τα θέματα που συζητάνε και αναφέρουν για τον προπονητή που θα αναλάβει τις στίχες του ΠΑΟΚ, τον Πούσιτς, και βέβαια θέλει να μπει και αυτός στο κλαμπ με φιλοδοξία, κίνητρο και διάθεση που όλοι όσοι έχουν μπει πάλι τώρα στο νέο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ έχουν δίψα για διάκριση και καινούργιες προκλήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά και με τον προπονητή αλλά και με τους ανθρώπους που στελεχώνουν πλέον την ΠΑΕ του ΠΑΟΚ.

Αυτά με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, η παρουσίαση του Γιάκομπ Νίστρουπ, από ό,τι βλέπω εδώ πριν από λίγο, έχει ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, θα γίνει την Κυριακή παρουσίασή του στις 4 η ώρα στο προπονητικό κέντρο των Πράσινων, όπως συνέβη και με τον Ράφα Μπενίτεθ. Εκεί έγινε η παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ, εκεί θα γίνει και του Νίστρουπ. Εκεί μπορούν οι εκπρόσωποι του τύπου που θα παρευρεθούν να θέσουν τα ερωτήματά τους για πρώτη φορά στο νέο τεχνικό του Παναθηναϊκού, και έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γίνει και η πρώτη γνωριμία με τον κόσμο της ομάδας, αφού οι δημοσιογράφοι θα μεταφέρουν όλο αυτό το σκηνικό για την παρουσίαση του Νίστρουπ, του Δανού προπονητή του Παναθηναϊκού, που έχει έρθει με σηκωμένα μανίκια, θα έλεγα. Αυτό έλειπε να μην έρθει. Είναι νέος άνθρωπος, μπαίνει μια καινούργια σελίδα στην προπονητική του καριέρα, και δεν είναι εύκολο να είσαι προπονητής στον Παναθηναϊκό, έστω και αν τα τελευταία χρόνια είναι έτσι όπως είναι. Είναι πολύ πιο δύσκολο, νομίζω, και από άλλες ομάδες, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει αυτή την πορεία ο Παναθηναϊκός. Αν καταφέρει ο Νίστρουπ και κάνει κάτι διαφορετικό και είναι ο Παναθηναϊκός που περιμένουν όλοι, δηλαδή να είναι ανταγωνιστικός για τον τίτλο του πρωταθλητή που επί εποχή Γιωβάνοβιτς έχουμε να το δούμε αυτό, πρέπει να δουλέψουν πολύ και να αλλάξουν πολλά πράγματα, και όντως έχουν αρχίσει να αλλάζουν στο τριφύλι αρκετά πράγματα.

Διαβάζουμε εδώ και βλέπουμε τα υπογκρουπ για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League που έχουν βγει. Ο ΠΑΟΚ μαθαίνει σήμερα, σήμερα είναι σημαντική ημέρα, όπου ο ΠΑΟΚ θα μάθει συγγνώμη, την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ξεκινώντας τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Η κλήρωση θα γίνει στην Ιόν της Ελβετίας 2 η ώρα και εκεί θα μάθουμε ποιος είναι ο αντίπαλος, ποιος θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Οι πιθανοί αντίπαλοι είναι Σερίφ Τιράσπολ ή Αλούμινι. Αυτή είναι ένα ζευγάρι που θα παίξουν μεταξύ τους. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ένα από τα πιθανά πιθανούς αντιπάλους. Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτατέα, Κλουζ, και αυτό είναι το δεύτερο ζευγάρι. Τρίτο ζευγάρι είναι το Χάιντου Τσπλίχτ, Ζήλινα. Και το τρίτο, όχι το τέταρτο ζευγάρι, δεν υπάρχει ζευγάρι εδώ, είναι Σετ Γκάλεν από την Ελβετία που είναι πιθανή αντίπαλος της ομάδας του ΠΑΟΚ. Δεν είναι και πολύ έτσι δύσκολα, εκτός από τη Χάιντου Τσπλίχτ ή και την Κλουζ από τη Ρουμανία, αλλά και την Δυναμό Κιέβου. Οι υπόλοιπες νομίζω είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Βέβαια και στις υπόλοιπες δεν πάνε από, μπορεί να πει ότι είναι χαμένος ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου ή με την Κλουζ ή με τη Χάιντουκ. Είναι καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ και μπορεί να τις αποκλείσει αν βρεθούν στο δρόμο του. Δεύτερο γκρουπ λοιπόν προβληματικό έχουμε και για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Να δούμε ποιες είναι οι πιθανοί αντίπαλοι για την ομάδα του Παναθηναϊκού στο Conference League όμως. Είναι η DAC 1904 από τη Σλοβακία, άκου Γιώργο, για το Conference League. Η Desist, ομάδα από το Μαυροβούνιο. Η Λιέπαγια από τη Λετωνία. Θα παίξουν μεταξύ τους η Desist με τη Λιέπαγια. Όποια κερδίσει θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, αν κληρωθεί με αυτή μία από τις δύο. Η Πάξη από την Ουγγαρία, Πάξη. Δεν την ξέρει ούτε η ίδια η ομάδα. Μπράβο, ομάδα Μπράβο από τη Σλοβενία. Και έχουμε ΤΣΣΚΑ Σόφιας, εδώ είναι γνωστή, με την Derry City από την Ιρλανδία, η ομάδα που θα αποκλειστεί από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa. Μία από τις δύο θα αντιμετωπίσει, αν πέσει στην κλήρωση, τον Παναθηναϊκό. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει πρόβλημα. Το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού θα γίνει 23 Ιουλίου και το δεύτερο 30. Σήμερα θα μάθουμε τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού, όπως και του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός για το Conference, ο ΠΑΟΚ για το Europa League. Να θυμίσω και τα παιχνίδια που έγιναν εχθές και σήμερα, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη παιχνίδια στις πρώτες πρωινές ώρες για το παγκόσμιο κύπελο. Χθες είχαμε για το Μουντιάλ το παγκόσμιο κύπελο Γαλλία-Σενεγάλη 3-1. Σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες Ιράκ Νορβηγία 1-4, Αργεντινή Αλγερία 3-0, 2 γκολ για το Χάλαντ στο Ιράκ Νορβηγία, 3 γκολ για τον Λιονέλ Μέση στο Αργεντινή Αλγερία hat-trick, Αυστρία Ιορδανία 3-1. Και το βράδυ έχουμε στις 8 η ώρα Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Και στις 11 η ώρα Αγγλία-Κροατία. Αυτά είναι τα παιχνίδια για σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου. Αυτή ήταν και η ενημέρωση που ολοκληρώθηκε για την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Τους συναδέλφους και συνεργάτες μας εδώ, Μαρία Ντάντουλ και Παναγιώτη Μαριόλο, η τεχνική μας. Και ο Γιώργος Γαλανός, ο μουσικός μας παραγωγός και όχι μόνο. Τον ευχαριστούμε και τον Γιώργο. Στην ΕΡΤ Καλαμάτα ευχαριστούμε τους συναδέλφους τεχνικούς αλλά και όλο το team εκεί της ΕΡΤ Καλαμάτα. Η τεχνική μας Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς μας έβγαζαν ζωντανά και μας βγάζουν στον αέρα καθημερινά. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους εσάς τους ακροατές. Αύριο λίγο μετά τις 11 μαζί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Λειτουργεί από σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές χιλιάδων προϊόντων σε βασικά είδη και σε πραγματικό χρόνο και να επιλέγει τις καλύτερες. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Σε μισή ώρα θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής υποπτίας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σε περαιτέρω σκλήρινση της τάσης τους απέναντι στη ρωτία προχωρούν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στην πόλη Εβιάν στη Γαλλία να επιβάλλουν νέο πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα οι ισχυροί ηγέτες χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην κεντρική Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας συμβάλλοντας στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Ξανά στο δόλιο για 3 βιασμούς ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπου δικάζεται και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγαλύτερης ποινής. Η δίκη διεκόπη για αύριο προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου προκειμένου να εξετάσει τα θύματα και να παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους. Τραγωδία στα Γρεβενά. Πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγγες. Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο σπίτι 85χρονου, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Στις 22 Ιουνίου λίγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφώσεις και μελτέμια από 21-32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ και προβληματισμός από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, οι επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Τραγωδία στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της, που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας. Και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας από όπου προέρχονται θύμα και θήτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους, υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του. Δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες, η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μία απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοκογενειακής βίας. Και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας. Ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό, Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε

0: Μάλιστα, όπως υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
1: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο το πρακτικά. Γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει δύο πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φύλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές θα δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάπου να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη ισορρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις Φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαίωθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
3: Ναι, Βίκη, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Ιχαλίας, και ήδη χθες θέλω να σου πω πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροφής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα, μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Ιχαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα, όπως η απογραφή και συνεχής κτηνιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμασης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσσήνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται περιορισμοί τώρα, Βίκη, στις μετακινήσεις των ζώων, συνεχής έλεγχη και ειδική αδειοδότηση για κάθε μεταφορά. Τώρα, οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρούν

0: αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή εξάπλωσης νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη, αλλά και στους υπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο, με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με την κοινή λοιπόν επιστολή τους, τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλές από τα πυρόπληκτα δάνεια με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία και να επαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης. Ειδικότερα ζητούν αναγνώριση ιδιαίτερα φύσης των οφειλών από τα πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης ως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προς αυξήσεων τόκων και προστήμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοφυλετών και συνοφυλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Αρτχανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15ης Ιουνίου ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδηλατό στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Κάτω από σαφείς συνθήκες το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φερτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου όταν έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπεσε σε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας του έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η μη χρήση κράνος σε όλους τις μορφές τα δίκυκλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθυμνο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σωροπαιδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

0: τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο με θύμα μία νεαρή γυναίκα από την Ιταλία που είχε πάει στο νησί για το bachelorette party της. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρτα στις Κυκλάδες είναι μαζί μας. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σοκ πράγματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ιταλίδας από το Αρέτσο της Τοσκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στη Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Άνω Μερά στη Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε η μεταπός υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυκόνου, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε άειρο διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλη του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο RT News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση, ωστόσο, συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
0: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου επανέφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μπήκε ο κύριος Αντώνης Χάλαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, όπως είπες, και Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας Θήρας. Έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε, σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Χάλαρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ιδία και θα επισκεφτεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Ανταστηλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θυμάστε τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανοιχτή και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθησε η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδος, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού, και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Τώρα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως είπαμε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις που καλύπταν παλαιότερα τις ανάγκες του νησιού σταδιακά εξαντλήθηκαν. Σήμερα η βασική πηγή νερού είναι μια μονάδα φαλάτωσης που λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση όταν είναι το πικ, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Πριν από λίγα λεπτά ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Αναγνώστου, έκανε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το νερό. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, παραλάβαμε μια ενεργή γεώτρηση, λέει, και μια μονάδα αφαλάτωσης και μέσα στο 24 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και ενεργοποίησε ακόμη γεωτρήσεις. Να πούμε ότι αναφέρει αναλυτικά πώς έχει κατάσταση ο Δήμαρχος και καταλήγει καλώντας τους πολίτες σήμερα στις 8 το βράδυ σε ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Αλονίσου προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μια ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκης. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως θα έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρυυση και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάνε το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο όπως γράφω ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρυυση είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά έχουμε το πέλαγος και από τη μέσα μεριά το λακωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό, γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει.
0: Αυτά εντάχει και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στο νερό. Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που κάνουν μεγάλη, φαίνεται αυτό που λέμε εμείς που κάνουν, αρδεύουν δηλαδή ελιές ή οτιδήποτε άλλο, τους θα επιβληθεί πρόστιμο και γίνεται και κάποια. Κάνουμε αυτό που λέμε, βγαίνουν οι πρόεδροι, βγαίνουν ένα κλιμάκιο και λένε σε αυτούς που το κάνουν να το μειώνουν. Ένα μεγάλο θέμα που σας είπα είναι το νερό που δαπανάτε ή σπαταλάτε κατά τη γνώμη μου όταν πλένουν τις αυλές τους κάθε καλοκαίρι ή στα σπίτια ή και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
0: Μάλιστα.
2: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι γι' αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
0: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
2: Δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλα. Και αν μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου επιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Κάνετε αυτό, κάνετε γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει νερό. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις που άκουγα πριν. Ναι, μπορεί να γίνουν, αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό, με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να σπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπα, όσο περισσότερο νερό σπαταλάμε, τόσο πολύ ανεβαίνει η αγωγημότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Εκτός από την ίδρυψη έχουμε και πολλά στρέμματα αρδευόμενα, πορτοκαλιές, ελιές κτλ. Υπάρχουν και πολλές γεωτρήσεις ιδιωτικές που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος ότι καταναλώνει νερό.
0: Υπάρχουν
2: ο Δήμος καταναλώνει ένα 10%, το 90% είναι από άρδευση. Και κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια στα αρδευόμενα κτήματα να αλλάξει ο τρόπος άρδευσης, να μπουν στα λάκτες για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού. Mm-hmm. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή αφού ασχολείστε, τα ακούτε πολλά. Εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καλύψει τα δίκτυα τα δικά μας.
0: Κύριε Τριχύλη, ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
2: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
0: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα. Ναι.
2: Μια στιγμή.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή αφαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνου, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
0: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη από τον Δήμαρχο Μονεβασιάς, που είπε ότι αυτό ουσιαστικά σας διευκολύνει χρονικά για κάποιες εργασίες.
3: Γραφειοκρατικές, παράκαψη χρονοβόρων, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ήταν το νόημα που κηρύχθηκε την ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
3: Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με διαδικασίες εξπρέτ σε ενοικίες αφαλατώσεως, στην αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης με διαδικασίες εξπρέτ. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια αφαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της Τίνος κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, να η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους τρεις μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να οχυρωθεί δρευτικά το νησί μας.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντιρά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα? Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες ώρες?
3: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού. Mm-hmm. Ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
3: Ναι. Εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βοηθάει σημαντικά στο να... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με τον γκαζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για το νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κροντιρά. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάος, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που κατασκευάζει το δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υπουργός βέβαια και στις οκτήσεις που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να τις επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον το πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο φυσικά. Θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο φέρεται να έχουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο, να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαρακινού, οι κύριοι Αλέξη Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Χούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος ελληνικής τακτοφυλακής. Θα θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους και που ο Μαροκινός, τον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους θα μένουμε να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε από την δική τους την πλευρά ως πραγματογνώμονας ναυτιλίας ο εναποστρατεία ναύαρχος του λιμενικού σώματος Νικόλαος Πανός, ο οποίος θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίσης τεχνικό σύμβολο Φίβο Σιμεωνίδη, για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φως περισσότερα στην υπόθεση που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίος, όπως είπαμε, κατηγορείται για διακινητής. Μάλιστα, να πω δίκιο ότι την επομένη συνάντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χίο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον στη Χίο πιθανότατα θα ακούσουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν να παρουσιάσουν την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Συνεχίζεται τώρα η ένταση στη Ζήρια Αιγιαλίας γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, με τους κατοίκους να παραμένουν σε κινητοποιήσεις και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την Έρθα Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων, όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες, στην Άνω Ζήρια της Αιγιαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή, υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά συνειδητοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί του δάσους, όπως επίσης και παραβάσεις περιβαλλοντικής ουσίας. Έτσι λοιπόν, βρίσκονται εκεί, έχουν προσφύγει, πρέπει να σας πω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος Αιγιαλίας. Έχει ανακαλέσει ήδη η πολεοδομία του Δήμου την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδώσει αρχικά. Και έχουμε τους κατοίκους που εκφράζουν την αντίθεσή τους με συγκεντρώσεις. Δεν φεύγουν εκεί νύχτα μέρα, παραμένουν εκεί με βάρδιες. Αυτό που ζητούν είναι οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση, προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεσή τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Υποκίδα. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Πουνηχώρα και πιθανότητα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την ΕΡΤΕ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Παθή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Ίσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημου Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λειξουρίου, Σάμις στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο κύριος Σπαθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το επιμελητήριο, όπως είπε, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοδοτικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κύριος Σπαθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοδοτικά πρόστιμα δεν οδηγούν στη συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο πλήσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒΡΟΔΟΥ σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλητή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109. Είχε απογειωθεί από την Ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενείς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Χαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο Πολιτικός Σύλλογος της Χαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυδετών στον κόλπο. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προειδοποιεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της πόλης Σαντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη θερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει οποιαδήποτε προθέτηση ή εγκατάσταση ναυδετών, χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού, που αναμένεται να εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούν δεν είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Χαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφη αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά, οι θέσεις που θα παραχωρηθούν στα σκάφη είναι 100, από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της εφορίας, της συνοικία της Φιλιππούπολης, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και στο σχετικό τους κάλεσμα, παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων χθες το απόγευμα. Η κυβέρνηση, ενώ έχουμε, όπως η ίδια παραδέχεται, και έντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20%. Και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από της φορολογίας αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και εύκα και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα, αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από δύο παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, πιο συγκεκριμένα το 2024. Καταγράφηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περιόδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια. Το μνημείο, το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
7: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδόχους υπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισιτισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρης το Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Ωστόσο, οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και οι πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών
0: να
7: περικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σίτησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
8: Πράγματι, δίκη, αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο, ακριβώς όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Πανός, στον Δήμο Μυτιλίνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια, ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλίνης και ακόμα 40 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hop Renews, mm-hmm. η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους, προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις στάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, προβληματίζει και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιους Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, στη στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση κεχηρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου του στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτό της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία του καταναλωτών, τη θέση σε λειτουργία το posokani.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
1: Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής.

0: Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
1: Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτόν τον σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
1: Για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
1: Στην ίδια συσκέψη στο Μαξίμου ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
1: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πινελόπη για τη νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι από τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έρχεται λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβόλων των τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς κ.

0: Τσαγκάρη, αλλά και του συνειδητή και διευθύνων του συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει την πλατφόρμα, του κ. Γιώργου Παπαδημητρίου. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους ώστε να μην, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν να, σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους. Ωστόσο, είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και τρεις φορές στη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Δωδεκάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του Πόσο Κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκπτώσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών, ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Θοδωρικάκος, κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω, ρωτήθηκε για το κατά πόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και στα καύσιμα θα λήξει στο τέλος του μήνα, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλησε να πει περισσότερα. Είπε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα καταναλωτικά προϊόντα.
1: Τώρα, συνοψίζοντας, μέσω της αρχής λοιπόν προστασίας καταναλωτή, οι πληροφορίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από το κινητό. Καθένας από εμάς, λέει, το κινητό θα μπορεί να βλέπει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
0: Ή τον υπολογιστή του. Δηλαδή, μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης, μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
1: Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα, που ο κύριος Θεοδωρικάκος το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας διοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο, το μήνυμα που στείλει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
0: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θοδωρικάκος, και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για το λόγο το ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, τεράστιο το θέμα. Αυτό μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους πραγματικά καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση και στις τιμές λιανικής στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και από τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το τι γίνεται στη χώρα μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την εφόρια εδώ αγορά. Αισιόδοξες λοιπόν οι εκτιμήσεις, αλλά και σταθερά πτωτική η πορεία των τιμών στην Χοντρική και στην Αντλία. Η πορεία αυτή είναι σταθερά πτωτική, πρέπει να πούμε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Γρηγόρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας Χοντρικής βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε από τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλότερο σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου. 1,16 για το πετρέλαιο κίνησης. 1.059 ευρώ σε μετρικούς τόνους, μείον 42% για το υγραέριο κίνησης. Μιλάμε πλέον για διψήφιες μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια, ενώ αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και για τις τιμές στην Αγγλία, μόλις ειδικά το 1.99, δηλαδή 14 λεπτά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση, 1.73 για το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε πάντα για τη μέση, για τις μέσες τιμές σε πανελλαδική εμβέλεια, και στο 1.04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια νούμερα μείωσης σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είδαμε στη διάρκεια του πολέμου. Τώρα εκπρόσωποι του κλάδου λιανικής αναμένουν μέση πανελλαδική τιμή κάτω από τα 1,95 μέχρι τέλος της εβδομάδας για την αμόλυβδη, ενώ και στα αστικά κέντρα Αθήνα, κυρίως και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διαθέσουν την αμόλυβδη ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ. Η πορεία αυτή, σαφώς, όπως είπες και εσείς, στην ελληνική αγορά είναι απόρρια της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών. Το Brent επέστρεψε στα επίπεδα που το είχαμε στις 2 Μαρτίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα ουσιαστικά του πολέμου. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, η προοπτική επαναλειτουργία των στενών και η πιθανή επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων του Γρηγόρη Ιρανικού πετρελαίου στην αγορά έχουν εμπειροδοτήσει ουσιαστικά τις μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά του πετρελαίου. Προεξοφλεί σαφώς ότι το τέλος της σύγκρουσης θα συνοδευτεί από αύξηση της προσφοράς. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι έχουν περάσει ήδη από τα στενά 3,8 με 4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού. Με αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπτωση εξαγωγής του Ιράν να φτάσουν να προσεγγίσουν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, δείχνοντας δηλαδή ακόμα περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Να πούμε όμως ότι οι ναυτιλιακοί αναλυτές υπογραμμίζουν με νόημα ότι η συμφωνία διασφαλίζει προς το παρόν μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα μια ναυτιλιακή και η κανονικότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σήμερα και στην τιμή του Brent, στο ευρωπαϊκό Brent, καθώς έχουμε μία παύση της έντονα πτωτικής πορείας των προηγούμενων ημερών. Το βλέπουμε όμως στα 79 δολάρια το βαρέλι, μείον 16% σε εβδομαδιαία βάση.
1: Κωνσταντινά Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προ-κρίσεις, προέβη μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης. Μάλιστα, ο κ. Μαθιουλάκης ρωτήθηκε αν και κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα θα προσπαθήσει πλέον να μειώσει την εξάρτησή της από τα στενά του Ορμούς. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά, η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει άλλες λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για τη Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι, αντίστοιχα, ας πούμε, στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το Ορμούζ.
5: Μάλιστα. Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλι και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος, ζητούμε θα γύρω στο 1,65-1,70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
4: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους πιστεύω ότι σύντομα θα τις δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουν να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους.
1: να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, καθώς ανάγχωμα στο ιδιωτικό χρέος των 240 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αποτελεί βραχυπρόθεσμη βόμβα για την ίδια την οικονομία, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουλίου 7 παρεμβάσεις που εκτείνονται από την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Πάμε στον οικονομικό μας τάξη, τον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ενώ παράλληλα, Κώστα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καθέσεων από αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. Σαφώς χαμηλότερα από το 21% του ΑΕΠ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη, ωστόσο, προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση. Με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δηλώνει ότι το να είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάει να πει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και προωθήθηκαν 7 παρεμβάσεις, ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση. Έτσι, λοιπόν, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των σερβισέρς μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται, όπως είπε, στο καθεστώς πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Η ισχυρότερη, θα έλεγα, η πιο σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως τις 31 Δεκεμβρίου και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τέλος Ιουλίου, αρχές Ιουλίου, προς τα μέσα περισσότερο συγκλίνουν οι πληροφορίες. Βασική προϋπόθεση εδώ είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η του 2024, γιατί τα χρέη αυτά αφορούν μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί. Το επιτόκιο, το ετήσιο πάντα, είναι στο 5,84%. Ο εξοδικαστικός τώρα. Εδώ η περίμετρος μεγαλώνει. Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο πλαίσιο δίνει δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες και φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές μόνο μέχρι 10.000, μάλλον άνω των 10.000 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις σταθερό επιτόκιο 3% το χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για χρέη σε τράπεζες κλπ., φτάνουν ακόμα και τις 420 ειδόσεις. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω του εξοδικαστικού πάντα, από τις 21 Σεπτεμβρίου, παρέχεται δυνατότητα, 26 τώρα δηλαδή, παρέχεται δυνατότητα διαχωρισμού της κύρας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί δηλαδή να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρεμα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και εδώ αποπληρωμή ακόμα και σε 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια, Γρηγόρη. Ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων μπήκε στη τελική ευθεία. Μάλιστα, αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον φορέα, ο οποίος, αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος και όλη η διαδικασία θα κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Στο ελβετικό φράγκο, για τα δάνεια που είχαν συναυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Το ακατάσχετο τώρα, για να κλείσουμε, πάει στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ήταν 1.250 ευρώ. Και φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, τέλος, με δεσμευμένους λογαριασμούς, λόγω ληξιπρόσβανων οφειλών πάντα, θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν βέβαια το υπόλοιπο ποσό. Αυτές είναι 7 παρεμβάσεις που θα ξεδιπλωθούν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το φθινόπωρο, Γρηγόρη.
1: Τώρα, επειδή, Κώστα, ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή εκλογές, χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά και τυπικά, μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις προτάσεις και τις υποσχέσεις των κομμάτων. Το κόστος, αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις αυτές και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποια είναι, να θυμίσουμε λίγο, τα περιθώρια και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
6: Είπαμε και χθες, Γρηγόρη.
1: Ακριβώς, να την επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
6: Είναι στενά. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, το επιβάλλει ο ευρωπαϊκός κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
1: Ακριβώς.
6: Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος και είπαμε και χθες 1 δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμής στον κουμπαρά για το πακέτο της ΔΕΦ. Τώρα αν η κυβέρνηση καταφέρει.
1: Και αυτό Κώστα, να επαναλάβουμε στους ακροατές μας, δεν είναι 1 δισεκατομμύριο μόνο για τη χώρα μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της ποσοστό. Έτσι.
6: Εννοείται, εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση και με την εγκύκλιο που έχει στείλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς του δημοσίου για τους προϋπολογισμούς τους, οι προτάσεις και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
1: Βέβαια.
6: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
1: Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
6: Βλέπουμε τεράστιες αποκλήσεις καταρχάς. Βγαίνει κάποιο κόμμα, λέει, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην.
1: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί? Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργκόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές για παράδειγμα 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, από τα κόμματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναφέρουν από πού ακριβώς θα περικόψουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις.
7: Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε εμάς το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, αν έρθει μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
8: Ναι.
7: Δηλαδή για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6%, αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
9: Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
7: Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
9: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
7: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
9: Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα. Ναι.
7: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
2: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο δημόσιο καύσιμο, ενώ επισκέφθηκε έργα και κρίσιμες δομές της περιοχής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του πολιτικού, του προεκλογικού μαραθωνίου. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις περιοδίες από την αρχή και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
1: ότι δεν έχουν προεκλογικό χρώμα δηλαδή.
10: Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τη μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαψεύδοντας κανένα τα σενάρια περί των προώρων εκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, την υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Το τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση. Ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, και το τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγη.
8: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Το τζάμπα τελείωσε λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα, απαντώντας εξαπολύτως βέλη κατά της αντιπολίτευσης, Άγη.
10: Βεβαίως, και αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Αναφερόμενος βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησής του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγούς με πετραχίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος πως αναφερόμενος μια ακόμα φορά στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμησε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον κρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά. Έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά, σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ποιος θέλετε να το σηκώσει, είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο τζάμπα που τελείωσε. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
12: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας, διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μία νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε, άλογοι για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων Κουμουνδούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο σε επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξης νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνσης ο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, μετά την αποβολή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση, λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φαύλο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουνδούρου και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη, βεβαίως, έγινε αυτό με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τύχανε να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπά ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι, καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάστασή του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει να συζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος το 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με εν ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουνδούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουνδούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά από τον κύριο Φάμελο μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση, που σημαίνει πολύ απλά μια εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μια νέα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μια φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
1: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκοσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει να τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
13: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνισο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
14: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
15: Ισχύει αυτό?
14: Εγώ
15: τελικά
14: θα πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τουλιοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
15: Ναι.
14: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, καθώς η Βιάν της Γαλλίας συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στη G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του συνόδου του Ορμούζ. Πάμε στην αυτοσύνταξη, στην Έλενα Λεβίζο, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο, είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία. Και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούν. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Να, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο γιατί ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες. Επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε. Ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
1: Μάλιστα.
16: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στενά του Ορμούζ είναι ότι μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποναρκοθέτηση των στενών. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια το αρνείται ο Αμερικανός πρόεδρος. Mm-hmm. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον, ενώ αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του, για να περάσει δηλαδή αυτό το
1: μεμοράντουμ. Προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως Νότιο Λίβανο, για παράδειγμα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Για να πάμε στο Ισραήλ, εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή της συμφωνίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Λαμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλί Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πυρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηκτη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα, και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ, λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
1: Θα το παρακολουθούμε. Οπότε, θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα να μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες G7. Οι οποίοι τι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
16: Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση, λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικό άριστο ρωσικό πετρέλαιο, που το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα φθηνά του Ορμούς, και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονίο εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο σούπερστάρ της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
1: Ναι.
17: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
1: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
17: Θα είμαι εγώ από
1: αυτό. Δίστατη απόψη. Ναι.
17: Λοιπόν, πάντως, και να έχει,
1: ήταν ο superstar της βραδιάς χθες.
17: Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράψει ιστορία. Είναι 39 ετών. Άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του, αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. χτες έπαιξε, βάλε 3 γκολ και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ, mm-hmm. όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο, δεν είπα να το κάνει και αυτή τη φορά, αλλά ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που του πλησιάζει.
1: Ακριβώς.
17: Μάλλον πώς τον είχε περάσει και να πει έτσι, κάτσε να σου πω εγώ τι θα κάνω αργότερα.
1: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε 2 γκολ να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
17: Κοίτα πήγαινα τώρα, έβαλε 3 γκολ νωρίτερα σε Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Στο πρώτο επίγνωση Σενεγάλη ήταν μακράν καλύτερη, mm-hmm. είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία, βάλε 2 γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την Νορβηγία κέρδισε η ομάδα του και νομίζω η Νορβηγία, το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
1: Πάντως περιβάμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη, έτσι, και με το Μέση και με τον Εμπαπέ βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλατ. Έτσι, μιλάμε.
17: Και να λέγα και τον Εμπαπέ, που έγινε πλέον ο πρώτος σκορέρ της Εθνικής Γαλλίας μετά από αρκετά χρόνια και είναι μόλις 2 γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιος θα είναι ο πρώτος σκορέρ των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον τεράσει ο Εμπαπέ.
1: Και ο οποίος είναι ήδη ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
17: Με ένα γκολ παραπάνω, με 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κονγκό. Mm-hmm. Είναι εύκολα να μένει συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και θα δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν, τι θα κάνει και ο ίδιος απόψε. 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσε να ήταν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα, 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση. Εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
17: ανατολικές? Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
17: Δηλαδή, οπότε θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε. Να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει για όπως ανέφερα, να μπορεί να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε έτσι. Ότι ας πούμε η Γερμανία που έπαιρνε 7 γκολ πάει full τρένο ή η Ισπανία που έφερε σουπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς
17: δεν είναι. Σίγουρα οι ιστορικοί πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Εμπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα. Και ο Ρονάλντο.
1: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως, εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας, για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη,
17: ναι, ναι.
1: που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οι οπαδοί των Νορβηγών, οι Βίκινγκς, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση, σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Βίκινγκς, ας πούμε. Και έχει γίνει viral αυτό.
17: Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
1: Έτσι.
17: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
1: με πάθος. Ιδανή,
17: που δεν είναι
1: με
17: Μουντιάλ,
1: ναι.
17: αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στη Μαΐδα Παπαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλώς σας μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτους, οι Βρετανοί θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτους όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προηγούμενος ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στις 8 η ώρα Ελλάδας. 8 και 4 ακριβώς είναι η άφηξή του και παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας, όπως αποκαλούν, στο παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζω το 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, όπου καθιέρωσε, θέσπισε μάλλον, την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Λουδοβίκο 16 εκείνη την εποχή, και μετά οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες, να νικήσουν τον μεγάλο αντίπαλο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνας του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπαθία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έφραστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία, και διμερείς σχέσεις κυρίως όσον αφορά τα δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
1: Κάτι τελευταίο, θα είναι και η Μακρόν στο δείπνο?
19: Ναι, φυσικά. Το εξέγγω να έχουν προσφερθεί. Αυτή που θα λείπει θα είναι η Μελάνια Τσάπα.
1: Η Μελάνια, ναι, δεν έχει ακολουθήσει.
19: Δεν έχει ακολουθήσει, όχι.
1: Όχι, ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου. Έτσι, που έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
18: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
20: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: radio.airtech.gr και το AirTech App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από

It's real. Aquí en la.

0: Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: kiss.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επέ...

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,5.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7. This ain't no disco. It ain't no country club.